0: play the hits.
1: You live the life.
0: Mix FM.

Number 3. Number 2.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς. Let's get it started. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Μην αντιστέκεσαι, κανένα βήμα κι εσύ. 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
1: Ο φιλανθρωπικός οργανισμός Baby Driver Αντώνης Βαρέλης διοργανώνει για δεύτερη χρονιά την έκθεση Sport Αυτοκινήτων εις μνήμη του Αντώνη Βαρέλη το Σάββατο 16 Μαΐου στο Νέο Πλάζα στην Κοκκινοτριμηθιά από τις 4 μέχρι τις 10 το βράδυ. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά με την καλύτερη μουσική από τις 4 μέχρι τις 6. Είσοδος 5 ευρώ. Όλα τα καθαρά έσοδα θα δοθούν σε οικογένειες με παιδιά που παλεύουν με τον καρκίνο και άλλες σοβαρές παθήσεις. Σας περιμένουμε.

0: The Mix FM Breakfast Show Highlights.
1: Έχω έρευνα που λέει ότι όσοι παντρεύονται, παιδιά, στους 4 μήνες γνωριμίας, έχουν περισσότερες πιθανότητες να κάνουν ένα πολύ πετυχημένο γάμο. Ποιος ήταν πολύ μπροστά από την εποχή του?
2: Εσύ.
1: Εγώ. Στους 4 μήνες, παιδιά, έκανα την πρόταση.
2: Ναι. Και
1: καημένη Ελληνίζα, τι τράβηξε.
2: Στα 10 χρόνια λέει κάτι.
1: Στα 10 χρόνια
2: δεκαετία.
1: Δεν έχω τέτοια έρευνα.
2: Αγάπη μου, καλημέρα. Παιδί μου, τι κάνεις? Παιδί μου, τι κάνεις?
1: Παιδιά, συγγνώμη.
2: Τι είναι αυτή η ουρά?
1: Βρήκα μια ουρά εδώ στο στούντιο και της την πέταξα.
2: Αχ, Παναγία μου. Παιδί μου, έχω και ιστορικό.
1: Τι κάνει, παιδιά, αυτή η ουρά?
2: Πέθανε κανένα στον αέρα? Ενώ live σε ραδιοφωνική εκπομπή, είναι να μην πρότυπουν να πεθάνω.
1: Υπάρχει μια ουρά, παιδιά.
2: Τι γίνεται, τι είναι αυτό, παιδί μου?
1: Ποιος τη φοράει, ποιος κάνει τέτοια πράγματα, ποιος?
2: Κάτσε, μόνο εκείνο είναι μια ουρά.
1: Ρε, μήπως είναι τέτοιο που το φοράς? Κοίτα, α, είναι κάτι το φοράς.
2: Και κάμε μου είχε επίκληση στο συνέστημα, είπε για εγκουμέρα, είπε ότι παντρεύτηκε στους 4 μήνες.
1: Αλλά να σου πω κάτι, όπως αντέδρασες τώρα εσύ, κάπως έτσι αντέδρασε η γυναίκα μου ότι σιγά κάνει πρόταση γάμου. Τότε το είχα παρεξηγήσει και λέω, γιατί αντιδρά έτσι, ας πούμε. Αλλά τώρα που το σκέφτομαι, ήταν λίγο τρομακτικό.
2: Πλάτωνα,
1: μην το κάνετε γενικά.
2: Συγγνώμη, δεν μπορώ να σε ακούσω.
1: Μα δεν ξέρω, το βρήκα στην άκρη και είπα να το χρησιμοποιήσω έτσι για να σε τρομάξω λίγο.
2: Παιδί μου, είναι φούστα.
1: Είναι φούστα.
2: Έχει και φερμουάρ.
1: Και γιατί έχει μόνο ουρά? Τι φούστα είναι αυτή που έχει ουρά?
2: Είναι φούστα.
1: Είναι φούστα ουρά.
2: Είναι φούστα και εκείνο είναι το σχέδιο, κρέμεται.
1: Α, ναι.
2: Ας μην μας βλέπει ο σχεδιαστής αυτή τη στιγμή.
1: Γιατί? Γιατί του κάνουμε και διαφήμιση, βεβαίως. Αυτό το υπέροχο φόρεμα. Φούστα, ουρά.
2: Σε ένα μαύρο Άγιας Νύχτας. Δεν είναι ένα μαύρο, απλό είναι το μαύρο των Χριστουγέννων.
1: Αυτό ακριβώς.
2: Ναι.
1: Εσύ πες μου τώρα, είσαι 4 μήνες, 5 με κάποιον άνθρωπο.
2: Ναι.
1: Και έρχεται και σου κάνει πρόταση γάμου.
2: Φεύγω.
1: Φεύγεις, ε?
2: Βεβαίως. Βεβαίως. Καλά, εσύ είσαι ό,τι ρομαντική ταινία είδαμε, ναι. Ό,τι κομεντή είδαμε.
1: Αυτός είμαι.
2: Ό,τι αισθηματική ταινία, είσαι αυτό.
1: Απορώ πως δεν έφυγε εκείνη τη μέρα.
2: Έτοιμη ήταν ωραίο το φαΐ εκεί που ήσασταν.
1: Η αλήθεια είναι ότι ήταν ωραία.
2: Για και το φαΐ έμεινε η κουμέρα μου.
1: Δεν μπορούσε να φύγει κιόλας γιατί ήμασταν στο Λονδίνο.
2: Δηλαδή,
1: παιδιά, τα φεύγαμε μαζί.
2: Και είχαμε... έκαμε μια απλή πρόταση γάμου, έτσι.
1: Ναι,
2: έπαιξε
1: ναι.
2: Στο μαγαζίν τραγούδι, είσαστε έτοιμοι.
1: Ναι.
2: Που έγραψε
1: ναι.
2: Και μελοποίησε και ενορχίστρωσε ο ίδιος.
1: Ναι.
2: Τώρα σκέψου να είσαι στο Λονδίνο σε ένα μαγαζί με έναν άνθρωπο που είσαι μαζί του 4 μήνες.
1: 5.
2: 4 είπες πριν.
1: Εντάξει, 4-5.
2: 4,5 μήνες.
1: Δεν είχαμε κλείσει ακόμη τις 5, ναι.
2: Και να παίζει.
1: Ναι.
2: Έχω την εικόνα να το μάξει την Ελένη.
1: Πόπο, ναι,
2: να
1: και εγώ την έχω.
2: Να γουρλώνει μάτια και να λέει, Χριστέ και πάνω.
1: Την έχω σε βίντεο. Θα το κυκλοφορήσω κάποια στιγμή. Να δείτε μια ξινή, ένα πράγμα ωραίο. Τέλο πάντων, εντάξει, ήταν ωραία, ήταν ωραία.
2: Τώρα και... όμως επιβεβαιώνουν
1: μπράβο.
2: Οι έρευνες.
1: Είδες, παιδιά, επιβεβαίωσα τις έρευνες, οπότε να κάνετε αυτό που λέει η καρδούλα σας. No matter what. No matter what.

0: The Mix FM Breakfast Show. Best of.
1: Σκεφτούμε τι πρέπει να κάνουμε για να αυξήσουμε το εισόδημά μας. Να πει ο καθένας αυτό που πιστεύει ότι θα έπρεπε κανονικά να πληρώνεται, που το κάνει έτσι και αλλιώς.
2: Ναι.
1: Εγώ για παράδειγμα,
2: βεβαίως,
1: πιστεύω θα έπρεπε να πληρώνομαι που σας φτιάχνω όλα τα θέματα που έχετε με τα κινητά σας.
2: Τον υπολογιστή της Μαρίας τον έχει φτιάξει 100 φορές μέσα στην εβδομάδα.
1: Μου έρχονται κάτι χρεώσεις, πρέπει να πάτησα κάτι κατά λάθος. Ορίστε, στο αφαίρεσα. Αυτά τα χρήματα που σας έχω γλιτώσει, μήπως πρέπει να τα πάρω εγώ. Θα έπρεπε να πληρώνομαι για το support.
2: Εγώ παιδιά θα έπρεπε να πληρώνομαι επειδή υπάρχω.
1: Τέλεια.
2: Εντάξει, ναι, ναι, το σκέφτομαι πολλές φορές και στις παραστάσεις.
1: Α, πολύ ωραία.
2: Τόση ομορφιά. Εγώ δεν χρειάζεται να βγαίνω στη σκηνή και να μιλάω.
1: Όχι.
2: Δεν χρειάζεται να πω κάτι.
1: Όχι.
2: Είμαι απλά όμορφη.
1: Ναι, και ξέρεις τι.
2: Απλά σας ομορφή.
1: Θα μπορούσαμε, δηλαδή, τώρα έχετε παράσταση, νομίζω, την άλλη εβδομάδα στη Λεμεσό. Λοιπόν, θα μπει το εισιτήριο το κανονικό.
2: Ναι.
1: Και στην είσοδο θα υπάρχει και ένα άλλο εισιτήριο.
2: Ιωάννας Φι.
1: Ιωάννας όμορφη.
2: Μπράβο!
1: Η Ελένη λέει για την υπομονή που έχω με έξυπνους σε εισαγωγικά ανθρώπους.
2: Θα έπρεπε, λέει, να πληρωνόμαστε όλοι καθημερινά για την οδύνη που περνούμε στο οδικό δίκτυο με τόσες λακκούβες. Δωρεάν φραπεδιέρα το αυτοκίνητο. Φιλάκια.
1: Ναι. Και να σου πω τώρα, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή, να έχει έναν αισθητήρα το αυτοκίνητο, κάθε λακκούβα έτσι μεγάλη,
2: ναι,
1: θα μπαίνουν στο λογαριασμό, έτσι, 50 ευρώ.
2: Ναι.
1: 50 ευρώ. Και επίσης, ανάλογα με το χρόνο που κάνουμε την κίνηση.
2: Με την κίνηση αυτό.
1: Φτάνουμε στον προορισμό μας, κάνουμε check-out και εκείνη την ώρα λέει. Μπράβο, κάνετε τόση ώρα, σας αξίζουν 20 ευρώ.
2: Μπράβο. Και για τη ζέστη, κάπως πρέπει να μπει επίδομα.
1: Mm.
2: Επιβίωσε στους 45 βαθμούς της Κύπρου. Πάρε 50 επίδομα. Ευρώ.
1: Μαρία, θα έπρεπε να πληρώνουμε έξτρα για την υπομονή που έχω και που διατηρώ ανέκφραστο ύφος σε κάθε νέα τσόφτα που ακούω καθημερινά, κυρίως στη δουλειά μου.
2: Αυτό, μαράκι μου, θέλει practice και μάλλον έχεις κάνει την κατάλληλη εξάσκηση.
1: Μπορεί να σε βοηθήσει ο Άννας αυτό το practice,
2: ναι,
1: γιατί ακούει πάρα πολλές τέτοιες,
2: ναι,
1: από μένα, αλλά εντάξει. Βλέπεις, είμαι ειλικρινής.
2: Ο Κυριάκος μας, θα έπρεπε να πληρώνουμε για τις υπηρεσίες ψυχολόγου, ζευγαρολόγου, life coach και του ζώου συναισθηματική στήριξη, λέει, που παρέχω. Υπό πολύ πίεση, δεν μου αρέσει καθόλου στους αστείους γύρω μου που δεν μπορούν να οριμάσουν επιτέλους και να καταλάβουν πως η ζωή δεν θέλει πολλά για να είναι ωραία. Δεν με κοφτεί, σταματάτε να μου μιλάτε. Όχι εσείς, καταλάβατε.
1: Μες στα νεύρα.
2: Ιστερόγραφο λέει, I love my life, να πάρω το αγόρι μου και να φύγουμε σαν λίγη σαλαμέρι που κανένα δεν ξέρουμε και κανείς να μην μας ξέρει.
1: Αχ, έτσι ρομαντικά. Ναι.
2: Παμκίνο, θα έρθω για να έχεις ένα γνώριμο πρόσωπο.
1: Ω, τέλεια, δεν θα βρει την ησυχία σας.

0: XFM Breakfast Show. This is what went down.
1: Το κάνουμε καθημερινά και πολλές φορές γνωρίζουμε έναν άνθρωπο ή επαγγελματικά πάμε να γνωρίσουμε κάποιον άνθρωπο που θα συνεργαστούμε και δεν πετυχαίνει συνεργασία και αναρωτιόμαστε μα τι έκανα λάθος, τι πήγε στραβά, τι...
2: Και θα μας πεις εσύ το γιατί, ε.
1: Ναι, μπαίνεις μέσα για συνέντευξη.
2: Μπήκα.
1: Μπήκες.
2: Θες να κάνουμε
1: εγώ τέτοιο. Είμαι, εγώ είμαι...
2: Αναπαράσταση.
1: Ο υποψήφιος εργοδότης σου, εντάξει. Έλα μέσα.
2: Μαία μου.
1: Έλα μέσα.
2: Ήρθα.
1: Έλα.
2: Να έρθω κοντά.
1: Έλα, έλα. Χαιρέταμε. Ω, λάθος.
2: Χάρηκα.
1: Λάθος. Δεν χάρηκα καθόλου.
2: Τι ήταν καλή, δυνατή, σπιχτή, εμέ, εγώ έτσι έμαθα.
1: Ήταν ωραία η χειραψία σου, αλλά είναι λάθος.
2: Γιατί καλέ.
1: Γιατί έχουμε μπροστά μας αυτό το πράγμα. Το γραφείο.
2: Αχ, νόμιζα θα μου πεις πρέπει να με φιλήσεις, τα βρωτά.
1: Όχι, έχουμε το γραφείο. Πολλές φορές δίνουμε χειραψία στον άνθρωπο που θα γνωρίσουμε και υπάρχει μπροστά μας ένα εμπόδιο, ένα γραφείο, ένα κάτι. Κανονικά θα πρέπει να βγάλει τα ακουστικά, αν φοράει. Αν φοράει ακουστικά.
2: Έλα το κάνω εγώ λίγο... για να μιλάς εσύ. Έλα,
1: λοιπόν,
2: τα έβγαλα.
1: Μπράβο. Έλα από εδώ τώρα. Έλα από εδώ. Έλα από εδώ. Έλα από εδώ. Έτσι. Σώμα με σώμα. Έλα πιο κοντά μου. Έλα πιο κοντά. Όχι, τάσαμε. Έγινε.
2: Παιδί μου.
1: Όχι, έγινε.
2: Μα είναι η ίδια χειραψία που χωρίς το γραφείο νομπρός.
1: Τώρα τι νιώθεις. Νιώθεις τα τσάκρα μου.
2: Τα νιώθω.
1: Πάνω σου.
2: Ετσάκρισες.
1: Νιώθεις ότι ήρθαμε πιο κοντά. Ότι υπήρξε μια οικειότητα η οποία θα δημιουργήσει ένα μεγάλο δέσιμο. Είτε φιλία είναι αυτό, είτε είναι εργασία.
2: Κάτσε, έλα ξανά από εδώ. Με το γραφείο με στη μέση.
1: Με το γραφείο με στη μέση.
2: Το ίδιο νιώθω.
1: Όχι,
2: έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
1: Υπάρχει απόσταση.
2: Έχεις δίκιο. Άρα προτείνεις για να πετύχει αυτή η φιλία, αυτή η σχέση, αυτή η συνεργασία. Να κάνω τη χειραψία χωρίς εμπόδιο μπροστά μου.
1: Σηκωθείτε από τα γραφεία και ελάτε να είστε σώμα με σώμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να αλλάξετε ανάσες, να αλλάξετε μυρωδιές, να έρθετε πιο κοντά. Θα δεθεί περισσότερο η σχέση σας.
2: Μιλάς για χειραψία πάντα.
1: Πάντα.

0: Pink Pantress featuring Zara Larsson, Stateside. Bebe Rexha and Faithless, New Religion. Jennifer Lopez and David Guetta, Save Me Tonight. Your access to the freshest tracks.
1: New Music Files on Mix FM.
2: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Ο νούμερο 1 καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο 1 μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές Τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
4: Θυμήσου τα καλοκαίρια και είναι τον καιρό. Άντε καλό μας καλοκαίρι.
3: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.
5: Η ομορφιά αποκτά νέο προορισμό στο Παραλίμνη. Την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 6 μέχρι τις 8 το απόγευμα γιορτάζουμε μαζί το opening του νέου NYX Professional Makeup Store στο Beauty Bar στο Παραλίμνη. Ο Mix FM θα βρίσκεται εκεί εκπέμποντας ζωντανά παρέα με Κάλια Ελευθερίου και Χαριτίνη Ηλιάδου. Ανακάλυψε τα αγαπημένα σου προϊόντα NYX, ζήσε το απόλυτο Beauty Experience και για τους πρώτους 150 τυχερούς με κάθε αγορά δώρο ένα μοναδικό νεσεσέρ με δύο full-size προϊόντα. NYX Professional Makeup. Τώρα και στο Beauty Bar στη Λεωφόρο 1ης Απριλίου 30 στο Παραλίμνη.
1: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over The Warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
6: Think I forgot to breathe. Did you forget my name?

Number 3. Number 2.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Περισσότερος ρυθμός, περισσότερη άνοιξη, περισσότερο Home Week Ανδρεώτη. Το Σάββατο 16 Μαΐου σας περιμένουμε στο ανακαινισμένο showroom των επίπλων Ανδρεώτη στη Λεμεσό. Από τις 11 μέχρι τη 1, ο Mix FM με τον Πλάτωνα Μουρατίδη και τη Μαρία Πορφυρίου ανεβάζουν τη διάθεση με μουσική και live, ανοιξιάτικη ενέργεια, ενώ εσείς ανακαλύπτετε εκπτώσεις έως 50% σε όλα τα έπιπλα κήπου, διακοσμητικά και όσα χρειάζεστε για το σπίτι. Ανοιχτά μέχρι και τις 7 το απόγευμα.
3: Η Μποτέκα και το House of Apollo παρουσιάζουν για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το Eurovision Extravaganza Party. Ραντεβού την Παρασκευή 15 Μαΐου στο Morphic Venue στη Λεμεσό. Οι DJs LeBlanc και Dr. Ton Ton θα αναλάβουν να ανεβάσουν τη θερμοκρασία στα ύψη με τα μεγαλύτερα Eurovision Hits και Disco Beats. Φαντασμαγορικά shows και εκρηκτικά drag queen acts από τις Lil Dynasty και Andromeda Balls.
4: Σου είπα φέρτο.
3: Οι πόρτες ανοίγουν στις 10 το βράδυ. Εισιτήρια προκολούνται. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 96 59 80 70.
5: Κόρη μου, κόρη μου.
6: Σας το τσεφίαμε.
3: Supported by Aline Alimassol και Ray Magazine. Powered by Mix FM.
7: Ξεκίνησε σαν παιχνίδι.
8: Μέχρι τρεις πληρώνουμε. Ναι.
7: Όμως μέρα με τη μέρα έγινε κάτι πολύ μεγαλύτερο. Έγινε η δική μας αλήθεια.
9: ΑΕΚ 171 και 40.
10: 158 και 85. Πάει κι αυτός. Και είναι ο μεγάλος λογαριασμός. 278 και 25.
11: Στο Breakfast Show μοιραστήκαμε ιστορίες, χαμόγελα και τελικά μοιραστήκαμε το πιο σημαντικό. Ανακούφιση.
10: 298 και 94.
12: Cheers, Παντελίτσα. Oh,
13: στο Kill Bills πληρώσαμε 2.300 ευρώ σε δικούς σας λογαριασμούς.
11: Δεν ήταν απλώς ένα παιχνίδι, αλλά το δικό μας ευχαριστώ που είστε πάντα εκεί.
10: 275 ευρώ σύνολο στο πληρώσαμε και τελείωσε.
12: Άντε, και σκίζεται
10: και γεια μας, παιδιά. Αυτό ήταν.
13: Σας αγαπάμε και θα βρίσκουμε πάντα τρόπους να σας το δείχνουμε.
14: Την Κυριακή 17 Μαΐου η Λεμεσός δίνει ραντεβού πάνω σε δύο τροχούς. Το Distinguished Gentleman's Ride ενώνει πάνω από 1000 πόλεις παγκοσμίως με στόχο την ενίσχυση της μάχης κατά του καρκίνου του προστάτη και την ψυχική υγεία των ανδρών μέσω Movember. Στηρίξτε την προσπάθεια για 12η χρονιά στην πόλη μας. Μέγα χορηγή Triumph Cyprus και υπεραγορές Αλφα Μέγα. Mix FM Live Link 9:30 με 11:30 το πρωί, παρέα με Κάλλια Ελευθερίου και

0: Ανοίξαν οι ουρανοί και πέφτει αστερόσκονη, γιατί έχει γενέθλια το αγόρι μου σήμερα.
1: Μα κλαίει ο ουρανός, εξωβρέχει, ψυχαλίζει εδώ στο Στρόβολο,
0: μας
1: παιδιά.
0: Μας κάνει το χατήρι η πλάση για να φύγει η σκόνη, αγάπη μου.
1: Κλαίει ο ουρανός που μεγαλώνει ο σταυραϊτός της.
0: Χρόνια πολλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Και καλημέρα.
1: Ευχαριστώ.
0: Όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ ωραία μέρα η σημερινή για μας.
1: Ναι.
0: Είναι. Γιατί γιορτάζει.
1: Ναι, ευχαριστώ και
0: το
1: για τα δωράκια.
0: Εμείς το πρωινό.
1: Τα δωράκια σου ήταν τέλεια. Σε ευχαριστώ
0: φοράς,
1: πάρα
0: ρε,
1: πολύ.
0: Να το απολαύσει.
1: Να το φορά.
0: Να σ' αρέσει.
1: Τι θα το κάνω.
0: Το άλλο εσύ το διάλεξε.
1: Αχ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δώρο, Ιωαννάκη μου. Δώρο είναι που σε βλέπω κάθε πρωί.
0: Να τα μας.
1: Αυτό.
0: Έχει γενέθλια, παιδιά, γι' αυτό. Είσαι από αυτούς που στα γενέθλια σε πιάνει και μια συγκίνηση, μια.
1: Καθόλου.
0: Όχι.
1: Όχι. Ξέρεις τι, το με τα μωρά το παθαίνω αυτό όμως. Δηλαδή το πρωί που ξύπνησε πρώτος ο βαφτισιμιός σου,
0: ναι,
1: και μου τραγούδισε το Happy Birthday και μου λέει να πω με τούτο μεγάλη. Και μετά λέει όχι μεγάλη, μικρή. Εκεί τρελάθηκα.
0: Ναι.
1: Και που κατέβηκε μετά η νεράιδα μου και μου αγκάλιασε και μου είπε χρόνια πολλά, μπαμπά. Σ' αγαπώ, μπαμπά. Ξέρετε αυτά. Εκεί παθαίνω. Εκεί λιώνω, ρε παιδί.
0: Είναι και
1: μου
0: τα γενέθλιά σου τώρα, να μην κράξω.
1: Ε, τι, γιατί να κράξεις.
0: Σηκώθηκε ο Φίβος, η νεράιδα μου.
1: Εντάξει, όχι, είπα το αγόρι μου πρώτο σηκώθηκε.
0: Το
1: πρώτο, ναι.
0: Το μωρό μου είδες για να μην λέτε για το Φίβο μου.
1: Ναι, αλλά εντάξει, ξέρεις, οι άλλοι τώρα είναι.
0: Εντάξει, την ξέρεις και πιο πολλά χρόνια.
1: Από ταινία.
0: Ναι, εντάξει. Ανυπομονώ να την δούμε τώρα κιόλας σε λίγες μέρες. Όπως καταλαβαίνετε, παιδιά, όλη η εκπομπή σήμερα είναι αφιερωμένη στον ένα, το μοναδικό. Τον ανυπέρβλητο.
1: Θυμήθηκα την Ντένι Μαρκορά που τη λέγανε θέλω να μιλήσουμε λίγο για τον εαυτό σα. Και έλεγε είναι το αγαπημένο μου θέμα συζήτηση. Λοιπόν, ευχαριστώ για τι ευχέ. Έρχονται. Θα πούμε
0: και διαβάσουμε όλε.
1: Σε λίγο όμω καλημερίζουμε την αγαπημένη μα Σίτα σήμερα στα γενέθλιά μου. Σίτα, χαιρόμαστε πολύ που είσαι και σήμερα μαζί μα και θα περάσουμε αυτό το πρωινό όλοι μαζί. Όλοι μαζί.
0: Όλοι μαζί.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Μόνο για σήμερα, επειδή έχεις γενέθλια, ναι, μια μικρή εξαίρεση,
2: ναι,
1: θα σου πω το ζώδιό σου.
2: Α, τέλεια.
1: Μόνο για σήμερα.
2: Τέλεια.
1: Είναι πολύ σύντομο.
2: Πες το μου.
1: Σήμερα,
2: ναι,
1: χρειάζεσαι ηρεμία.
2: Χρειάζομαι.
1: Και λίγο χώρο μακριά από έντονες κουβέντες και δράματα.
2: Αχ, δεν τα θέλω γενικότερα τα δράματα, ούτε τις πολλές κουβέντες.
1: Ναι. Αυτός είναι ο Ταύρος για σήμερα.
2: Να είναι για πάντα ο Ταύρος αυτός. Ναι, ναι, να είστε καλά.
1: Καλά, με την αρθρογράφα αυτό είναι το τελευταίο μήνα.
2: Καλημέρα σε όλους εσάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα. Κυριάκος στέλνει καλημέρα στις ομορφότερες πρωινές υπάρξεις των ραδιοφωνικών κυμάτων. Παμκίνο, happy birthday, κούκλε. Όλα τα καλά. Εύχομαι υγεία και πολλά λεφτά από το στόμα σου και στο Θεού, αυτή η πάμκι μου. Να χαίρεστε την οικογένειά σου, να σε χαίρονται και αυτοί. Μεγαλώνουμε, ναι, αλλά πόσο μεγάλη ευλογία είναι να έχουμε αυτό το προνόμιο. Χρόνια πολλά και καλά.
1: Τι ωραίο και αυτό, γιατί είναι προνόμιο, παιδιά, να μεγαλώνουμε. Η Τζοάννα μας, καλημέρα, αγαπημένη μου, να έχετε μια υπέροχη μέρα. Love you. Και η ακριβή μας, καλημέρα, καλημέρα. Χρόνια πολλά, Πλάτωνά μας. Υγεία, ευτυχία και πολλές επιτυχίες.
2: Εσύ θα μου τα λες τα μηνύματα. Συνέχισε, θα ράξω πίσω.
1: Ναι.
2: Μέρα μου είναι.
1: Καλημέρα, να έχουμε μια όμορφη Πέμπτη, λέει η Ειρήνη. Και οι άντροι μας, καλημέρα στο καλύτερο πρωινό δίδυμο της καρδιάς μας. Χρόνια πολλά, Πλάτωνά μας, με υγεία και ό,τι επιθυμείς να ζήσεις, να χαίρεσαι την οικογένειά σου. Εύχομαι να περάσεις όμορφα τη μέρα σου. Α, τι κεραστικό έχει.
2: Θα έχει σε λίγο. Θα έρθει, θα σκάσει μύτη σε λίγο. Εδώ έχουν οι συνάδελφοι, έχουν ξεφύγει. Είναι θρασίτατοι.
1: Είμαστε.
2: Κάνουν παραγγελιές για να τα φτιάχνει η γυναίκα μου.
1: Ναι.
2: Αλλά τους είπα φέτος θέλω να την ξεκουράσω. Εντάξει.
1: Και δεν θα φάμε εμείς, παιδιά, τώρα. Ούτε, ναι, πίτα, ούτε carrot cake.
2: Τίποτα τα δύο. Δεν πειράζει, θα έρθουν ωραία κεραστικά σε λίγο. Καλημέρα και στο Μάκη μας και στην Νεοφύτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές.
1: Ο Παύλος μας, καλημόρνινγκ στα πιο γλυκιά πουρέκια. Χρόνια σου πολλά, υπέροχε, φανταστική ραδιοφωνική παραγωγή της καρδιάς μας.
2: Λοιπόν, να πω όμως και για γιορτές σήμερα, έτσι. Γιατί εντάξει, μπορεί να έχω εγώ τα γενέθλιά μου.
1: Έχουμε πολλές ευχές.
2: Να τις πούμε μετά. Να τις πούμε. Σήμερα έχει γενέθλιο ο Αριστοτέλης. Κοίτα, παιδιά του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη.
1: Του Αριστοτέλη, απίστευτο.
2: Και ο Άγιος Θεράπων είναι σήμερα η γιορτή του.
1: Να ζήσει. Ποιος να ζήσει, όχι ο Άγιος Θεράπων. Ναι. Τας, παιδιά, συγγνώμη, απολογούμε.
2: Οι Θεράποντες που γιορτάζουν, ναι, σήμερα. Η Ισιδώρα, Δώρα, Ισίδωρος και Σιδέρης. Αυτές είναι οι γιορτές σήμερα.
1: Μπλέξιμο τώρα με τη Δώρα όμως.
2: Ναι, εντάξει, τι να κάνουμε.
1: Η αρφή της Νούνας με Δώρα, από πού βγαίνει.
2: Α, πράδει σαν από το Θοδώρα.
1: Από το Θεοδώρα, Ισιδώρα, Πανδώρα.
2: Δεν ξέρω. Ρώτα την. Είναι ευκαιρία να μάθεις.

0: Έρχονται πάρα πολύ ωραίες ευχές στο Viber. Θα σου πω ακόμη λίγες, εντάξει,
1: άντε,
0: πριν περάσουμε στις παγκόσμιες.
1: Μ' αρέσουν, παιδιά, οι ευχές και τις θυμώ τις ευχές. Να ξέρετε, τις βλέπω όλες μία-μία. Και απαντώ κιόλας.
0: Καλημερούθια στην Αργυρό μας που μας καλημερίζει στην πιο τρελή πρωινή παρέα, λέει. Πλάτωνα μας happy birthday και από την Παυλινούλα.
1: Α, ευχαριστώ, Παυλιναγή. Να σε καλά.
0: Ευχές έχεις και από την Κρίστια. Πλάτωνα μας υγεία, χαρά να έχεις.
1: Αυτό, αυτό, παιδιά, πάνω απ' όλα.
0: Χρόνια πολλά και από την Ελισάβετ και τη Δέσποινα. Στέλνει η Άντρια εδώ, χρόνια πολλά, Πλάτωνα.
1: Τι ωραία που έρχονται οικογενειακώς οι ευχές σας.
0: Ναι, και η Ελίνα μας, καλημέρα και χρόνια πολλά στον Πλάτωνα. Πάνω απ' όλα υγεία και κάθε ευτυχία να συνεχίζετε να μας ανεβάζετε κάθε πρωί. Θα πω ακόμα ένα και θα συνεχίσουμε μετά.
1: Εντάξει.
0: Το έπιαμε το άγχος τώρα. Η Ελένη, καλημέρα μωρά, χρόνια πολλά. Κουμπάρε της καρδιάς μας, βρε.
1: Ελένη μου, θα αναλάβεις να γράψεις την βιογραφία μου.
0: Μπράβο.
1: Ναι. Θα γράψει
0: σου αξίζει.
1: Εντάξει, πέντε σελίδες θα είναι, αλλά.
0: Τι πέντε, μωρέ.
1: Πόσο να.
0: Πρώτα απ' όλα, η ζωή σου μαζί μου.
1: Να τα πω όλα.
0: Θα πάρει τουλάχιστον τρεις τόμους.
1: Θα κάνω και ένα κεφάλαιο σχέσεις.
0: Ναι.
1: Ναι. Θα γράψω όλα εκεί.
0: Θα κάνεις ένα πουε.
1: Ναι.
0: Προελενής. Και ένα μουε.
1: Ναι.
0: Μετά Ελένης.
1: Το μετά Ελένης θα έχει μόνο συνταγές. τι τρώμε κάθε μέρα.
0: Πώς να φτιάξεις ναι. τόσο όμορφα μωρά.
1: Έτσι, αυτό. Αυτό μόνο. Ναι, Ελένη, θα το κάνεις και θα το κάνουμε και ταινία. Εντάξει.
0: Α,
1: ναι.
0: Δεν μπορώ να παίξω.
1: Α, θα το κάνουμε σειρά. Θα το δώσω στον Ανδρέα Γεωργίου και
0: ναι,
1: στον
0: λέγω, τι να παίζω.
1: Να φτιάξουν. Τι να πει.
0: Θα παίξω εμένα. Θα κάνεις μόνο την πρωινή ζωή σου.
1: Θα κάνεις τον εαυτό σου, παιδί.
0: Ναι, θα κάνω τον εαυτό μου.
1: Ναι, τον εαυτό σου. Εντάξει. Τι καλύτερο. Τι καλύτερο. Και πολύ δύσκολο. Πάρα
0: δεν
1: πολύ δύσκολο
0: είναι.
1: Να κάνεις τον εαυτό σου.
0: Είναι, γιατί πέφτεις στην παγίδα είναι. Και υπερπαίζεις.
1: Εμένα ποιος να με υπερπαίξει.
0: Θα βρούμε.
1: Ο Στέλιος Παναγόπουλος.
0: Άνετα, άνετα. Άνετα. Τέλεια.
1: Εντάξει, παιδιά, το κλείσαμε και αυτό.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Γρασίδι, χαλαρά vibes, παγωμένα ποτά και μουσική που δεν αφήνει να φύγεις. Η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας ζωντανεύει με το Mess in Bowl Festival Summer Edition. 6 και 7 Ιουνίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία.
3: Το πιο νόστιμο φεστιβάλ της χρονιάς επιστρέφει, πιο μεγάλο, πιο δυνατό και πιο Chef's Kiss από ποτέ. Στις 16 και 17 Μαΐου το Chef's Kiss Food Festival 2026 έρχεται στην Αγία Νάπα Μαρίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Με περισσότερους από 30 food vendors, απολαυστικά drinks, workshops, private dining experience και live cooking shows που θα σου ανοίξουν την όρεξη. 2 stages γεμίζουν το φεστιβάλ με μουσική, ενέργεια και live DJ sets. Έλα να το ζήσεις και θα πεις και εσύ Chef's Kiss.
4: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.
5: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. 2 stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.

0: Πρέπει να είμαστε παγκόσμιες. Πρέπει, αλλά να σου πω δύο μηνυματάκια.
1: Πες μου, βέβαια. Χαίρομαι πολύ για τις ευχές. Είναι πάρα πολλές, παιδιά. Δεν μπορέσω να τις πούμε όλες στον αέρα, αλλά θα τις διαβάσω όλες και θα σας απαντήσω κιόλας.
0: Η Ειρήνη μας, χρόνια πολλά και ευλογημένα, ό,τι καλύτερο. Και η Τζοάννα μας, χρόνια πολλά, Πλατωνά μου, με υγεία πάνω απ' όλα. Να είσαι πάντα ευτυχισμένος. Και
1: ευχαριστώ.
0: Η Σόφη, happy birthday, Πλατωνά μας, ανεπανάληπτε. Ιωάννα μου, να τον χαίρεσαι, αγάπη μου. Too many, many more crazy radio years to come.
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Να είμαστε καλά και έχουμε πολλά μπροστά μας ακόμα. Mm-hmm. Σήμερα είναι τυχαίο που είναι η Παγκόσμια Μέρα Online Romance.
0: Όχι, δεν είναι τυχαίο.
1: Εντάξει.
0: Είναι μια μέρα ερωτική από πολλές απόψεις.
1: Γιορτάζουν, λέει, όλα αυτά τα dating apps που δεν είχα ποτέ εδώ μεταξύ.
0: Ποτέ. Ούτε στις single.
1: Όχι.
0: Περιόδους στη ζωή
1: ποτέ.
0: Σου.
1: Και όχι, θα το έλεγα. Δεν τρέπουμε. Εδώ το έλεγα. Ξεκάθαρα.
0: Πει. Αλλά. Άλλα και άλλα.
1: Ναι. Που παρότι ήμουνα του διαδικτύου και μου άρεσε. Το,
0: ναι.
1: Και τη γυναίκα μου, το ξέρετε. Από εκεί τη γνώρισα.
0: Από το
1: διαδίκτυο. Ναι. Αλλά δεν είχα ποτέ dating app.
0: Και τώρα δεν θα έχεις.
1: Ήθελα
0: ποτέ.
1: Να μπαίνω στα κουτάκια. Ήθελα να υπάρχει μεν διαδικτυακή επικοινωνία, αλλά πιο ανθρώπινη.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, το ακούω, το καταλαβαίνω.
1: Το ακού.
0: Το ακούω και
1: η
0: γυναίκα σου.
1: Ναι, τα παλιά τα χρόνια ρε σιγά.
0: Ναι, τώρα πλέον έκλεισε αυτή η πορτούλα για σένα. Όμως Πλατωνά μου, δεν έχεις ποτέ, ούτε θα έχεις ποτέ.
1: Χρόνια τώρα έκλεισε αυτή η πόρτα. Χρόνια έκλεισε. Σήμερα επίσης γιορτάζουν τα τσιουάουα.
0: Τι όμορφα σκυλάκια που είναι τα τσιουάουα.
1: Πολύ ωραίες μέρες έχουν βάλει στα γενέθλιά μου, έτσι.
0: Ναι. Και είναι και λίγο έτσι νευρικούλια τα τσιουάουα. Διάβαζα ότι όσο μικρότερο είναι το σκυλάκι, τόσο πιο πολύ γαυγίζει.
1: Ναι.
0: Για να προστατευτεί.
1: Αυτό. Και είναι η Διεθνής ημέρα χόρεψε σαν ένα κοτόπουλο.
0: Αυτή κι αν είναι ωραία μέρα για να είναι η Παγκόσμια Μέρα τη μέρα των γενεθλίων σου.
1: Επίτηδες σας βάλανε. Δηλαδή, ας πούμε, βλέπω την αυριανή τώρα που θα την πούμε αύριο. Αλλά που αύριο είναι Pizza Party Day. Βάλε τη σήμερα.
0: Δεν θα μπορούσε να είναι σήμερα που έχουμε και δεύτερο ημιτελικό Eurovision.
1: Μα καλά, θα τα πούμε και αυτά.
0: Ναι,
1: μετά.
0: Ναι.
1: Σε λίγο όλα αυτά. Τι.
0: Θα χορέψεις όμως σαν κοτόπουλο.
1: Τώρα, το thrift shop. What.

0: Αχ, είναι πολύ ωραίες, παιδιά. Πολύ ωραίες οι ευχές.
1: Του γκρινιάζω, παιδιά, ότι θέλω να τις πούμε.
0: Ναι, χαίρομαι που δεν αναφέρεται κανείς σε ηλικία. Μπράβο, παιδιά. Δεν υπάρχει ηλικία, είναι απλά αριθμοί.
1: Είναι ξεπερασμένα τώρα αυτά, αρέσει Πλάτωνα. Ξεπερασμένα. Ο Στέλιος μας, καλημέρα που ρέκει. Πλάτωνα, χρόνια πολλά, πάντα με υγεία και χαρά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και ο Κυριάκος εύχεται χρόνια πολλά. Και ο Μάκης μας, χρόνια πολλά και ευτυχισμένα.
0: Και η Ελένη, πάντα και με κέφια. Με κέφια, χαμόγελα και τρέλα, λέει η Ελένη. Τι ωραία.
1: Και τώρα πρέπει να ευχηθούμε και στον Ανδρέα μας που στέλνει χρόνια πολλά Πλάτωνά μου. Είναι και τα δικά μου σήμερα.
0: Και του Ανδρέα και μια φίλη μας ακόμα μας έστειλε.
1: Ναι, χθες. Η Αναστασία.
0: Ή σήμερα. Σήμερα, Αναστασία.
1: Και χθες άλλη φίλη, έχεις δίκιο. Φίλοι. Να ζήσετε χρόνια σας πολλά.
0: Οχ, τι έγινε 14 Μαΐου, τι έγινε, παιδιά. Ε?
1: Την παγκόσμια μέρα.
0: Θαύματα, θαύματα.
1: Πώς μας το πες.
0: Χορεύεις σε κοτόπουλο. Χρόνια πολλά, λέει και η Πέννη από εκείνη και το Ραφαήλ που μας ακούν κάθε πρωί και στέλνει πολύ ωραία emoji τούρτες. Ωραία. Α, να πάρω τα κεραστικά μου σε λίγο, καλέ εγώ.
1: Ναι, Πλάτωνα, έρχονται.
0: Ναι, περίμενε. Πού να έρθουν, πρέπει να τα παραγγείλω πρώτα για να έρθουν.
1: Πλάτωνα, δεν τα παρήγγειλες ακόμα.
0: Όχι, τώρα με την τζίμπλο στο μάτι,
1: σωστά,
0: κάτσε λίγο.
1: Κάτσε,
0: ναι.
1: Κάτσε. Η Γιώλα μας, χρόνια πολλά, Πλάτωνα, σου εύχομαι αγάπη, υγεία, δύναμη και ό,τι όνειρο έχεις να γίνει πραγματικότητα.
0: Ευχαριστώ πολύ και η Χριστιανά. Ευτυχισμένα, Χριστιανά Κωνσταντίνα είναι δύο ονόματα ή είναι η Κωνσταντίνα
1: και
0: η Χριστιανά
1: και την Κωνσταντίνα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ και στη Χριστιανά και στην Κωνσταντίνα και στο αχτύπητο δίδυμο της πρωινής ζώνης, λέει η Γεωργία. Χρόνια πολλά, Γεωργία και Αντριάν.
1: Μπράβο, Γεωργία μου.
0: Ο γιος μου.
1: Θυμάσαι τι έκανε που ρωτούσες αν τη λένε Γεωργία ή Αντριάν.
0: Μπράβο. Τέλειο. Τώρα, τώρα το έκανα. Τώρα το έκανα. Δεν το έκανα. Να ορίστε.
1: Και Εύα μας, καλημέρα. Πολύχρονος με υγεία. Να έχουν ζωή τα χρόνια σου. Χαρούμενα γενέθλια.
0: Ευχαριστώ, ρε παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές.
1: Η Έλενα είχε χθες γενέθλια, λέει.
0: Τοπ. Να το.
1: Ναι, και εσύ τα βράκι.
0: Πολλούς ξέρω που έχουν γενέθλια το Μάιο, ε. Πολλούς. Mm. Είναι ωραίος μήνας. Έχει αρκετά γενέθλια. Το Μάιο.
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Να είστε καλά. Πάμε να ακούσουμε τραγουδάρα τώρα. Πολύ βιοντίν. Man I need. Ένα από τα τραγούδια μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Και παράγγειλε.
0: Τι να παραγγείλω.
1: Τα κεραστικά.
0: Ναι, τώρα πάω.
2: More music. More music. Less talk. The Island's number one hit.

Number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως. Η ομορφιά αποκτά νέο προορισμό στο Παραλίμνη. Την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 6 μέχρι τις 8 το απόγευμα γιορτάζουμε μαζί το opening του νέου NYX Professional Makeup Store στο Beauty Bar στο Παραλίμνη. Ο Mix FM θα βρίσκεται εκεί, εκπέμποντας ζωντανά παρέα με Κάλια Ελευθερίου και Χαριτίνη Ηλιάδου. Ανακάλυψε τα αγαπημένα σου προϊόντα NYX, ζήσε το απόλυτο beauty experience και για τους πρώτους 150 τυχερούς, με κάθε αγορά δώρο ένα μοναδικό νεσεσέρ με δύο full size προϊόντα. NYX Professional Makeup. Τώρα και στο Beauty Bar στη Λεωφόρο 1ης Απριλίου 30 στο Παραλίμνη.
2: Αν ονειρεύεσαι το ιδανικό Outdoor Spring Setup, το Home Week Andreotti και ο Mix FM σου δίνουν την ευκαιρία να το αποκτήσεις. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μπεις στο Instagram, να κάνεις follow τον Mix FM Cyprus, τα Andreotti Furniture Cyprus και tag ένα φίλο για να μπεις στην κλήρωση με δώρο ένα Leone Outdoor Dining Set για 8 άτομα αξίες 2.960€ από την σουηδική εταιρεία Brafab. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του Live Link στο κατάστημα Andreotti το Σάββατο 16 Μαΐου. Μείνετε συντονισμένοι!
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.

0: Είμαι πολύ χαρούμενη που σου άρεσε. Είμαι πολύ χαρούμενη που σου πάει τόσο πολύ. Του πήρα δώρο, παιδιά, ένα λινό πουκάμισο.
1: Και όχι μόνο. Και κάτι άλλο για το κινητό, ένα stand.
0: Ναι, κάτι που χρειαζόταν. Εκείνο μόνο το διάλεξε. Παιδιά, ήταν κάτι που χρειαζόσουν. Εκείνο
1: το ζήτησα. Και τελικά έγινε δώρο. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά θα σου πω το εξή τώρα. Με τα δώρα, τι παθαίνω εγώ με τα δώρα. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα δώρα. Εντάξει, σε ποιον δεν αρέσουν τα δώρα.
0: Σε όλου.
1: Μπράβο.
0: Εγώ τρελαίνομαι να κάνω και δώρα. Δεν ξέρω αν μ' αρέσει πιο πολύ να μου κάνουν δώρα ή να κάνω εγώ.
1: Όχι, εμένα μου αρέσει να μου κάνουν.
0: Ναι, μου αρέσει πολύ να χαρίζω πράγματα.
1: Μ' αρέσει να κάνω κιόλας.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά δεν σου κρύβει ότι μου αρέσει να μου κάνουν τώρα.
0: Βέβαια, σε ποιο λοιπόν, δεν αρέσει, ρε.
1: Και αν δεν υπάρχει κάτι πολύ wrong στο δώρο, ναι. Δηλαδή είναι size, είναι. Δεν θα τα αλλάξω.
0: Ναι, το size εγώ θα τα αλλάξω.
1: Μπορεί
0: γιατί
1: να...
0: είναι κρίμα, ρε, να μου έχει διαλέξει το κάτι size, τόσο ναι. Ωραίο. Και να μην μου κάνει. Αλλά θα πάω να πάρω το ίδιο.
1: Μπράβο, ναι.
0: Αν υπάρχει, εννοείται και ξέρω εγώ αυτό που μου πήρε, στο σωστό το νουμεράκι.
1: Πιστεύω δηλαδή ότι ο άνθρωπο που σκέφτηκε, που ξόδεψε χρόνο.
0: Ναι.
1: Που εσύ δηλαδή σίγουρα μπήκε στο κατάστημα και έφαγε μισή ώρα να βρει το που κάμισο μου ταιριάζει. Σε ποιο τα πουλά αυτά, ρε.
0: Με τη Λετήσια.
1: Μπήκε στο που κάμισο. Βάλτε αυτό.
0: Όχι, όχι. Ναι. Είδα αυτό, αλήθεια. Ναι. Είδα και κάποιο άλλο μονόχρωμα.
1: Ναι.
0: Αλλά είπα να πάρω κάτι πιο ιδιαίτερο.
1: Όχι, είναι παιχνιδιάρικο, είναι ναι. Τρελιάρικο, μου αρέσει.
0: Έλεγε και η Λετήσια τούτο.
1: Τούτο έλεγε το όρο μου. Τούτο θα πάρω. Λοιπόν, και α πούμε αυτό που μου πήρε, εκτός αν ήταν το size περίεργο, δεν θα το άλλαζα. Υπάρχουν όμως άλλοι που τους κάνεις ένα δώρο και βλέπεις την επόμενη μέρα τάγκ, άλλο.
0: Και πολύ διαφορετικό πράγμα εννοείς.
1: Και πολύ διαφορετικό πράγμα.
0: Να σου πω τώρα.
1: Υπάρχουν και αυτοί βέβαια που δωρίζουν τα δώρα, έτσι το έχουμε δει να συμβαίνει.
0: Παιδιά,
1: και αυτό.
0: Αυτό είναι πολύ κακό. Το δώρο δεν δωρίζεται και αν δωριστεί γνωρίζεται. Δεν πρέπει να το κάνουμε αυτό.
1: Ναι.
0: Μόνο τις σακουλίτσες εγώ ξαναχρησιμοποιώ.
1: Τις σακουλίτσες
0: εντάξει. Τις τσάντες των δώρων εκεί που...
1: Τσέκαρε, μην έχει καμιά κάρτα μέσα.
0: Κάνα
1: μην
0: όνομα.
1: Έχει κανένα όνομα.
0: Εκεί, καμιά φορά στα κορδονάκια τη τσάντα που έχει καρτούλα μικρή και γράφει όνομα.
1: Άκου τώρα.
0: Εγώ βαριέμαι πάρα πολύ να αλλάξω πράγματα. Θα το κάνω μόνο άμα είναι size για να το φορώ γιατί είναι κρίμα. Αλλά τώρα σκέψου. Δίνω εγώ χρήματα και σου παίρνω κάτι, ένα παπούτσι.
1: Ναι.
0: Και το συχαίνεσαι.
1: Ναι.
0: Δεν είναι κρίμα να μην πας να πάρεις κάτι που θα φοράς, αφού εγώ που σου χαρίζω κάτι.
1: Ναι.
0: Που...
1: Κοίτα όμως, απ' την άλλη όμως, αυτό καταλαβαίνεις και πόσο ο άλλος σε ξέρει. Γιατί εσύ ξέρεις τα γούστα μου, ξέρεις το τι μου αρέσει,
0: ναι,
1: τι
0: ναι.
1: Δεν μου αρέσει. Το να μου πάρεις κάτι που εγώ θα το συχαίνομαι, σημαίνει ότι ή το πήρες έτσι, άντε να τελειώνουμε,
0: ναι,
1: το οποίο δεν
0: ωραίο,
1: ή δεν με ξέρεις καλά.
0: Έχεις
1: εσύ, ποια είναι η άποψή σας, Viber 931-0031 και πάλι ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές, παιδιά. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα και όσα περισσότερα γίνεται θα διαβάσουμε.

0: 5η 14 Μαΐου, τα γενέθλια του Πλάτωνα Μουρατίδη και ανυπομονούμε να μας πει τον καιρό.
1: Εντάξει, είπαμε ότι έριχνε λίγες στάλες πριν εδώ στο Στρόβολο. Έκλαιγε ο ουρανός, έκλαιγε που μεγαλώνει το καμάρι.
0: Πες μου,
1: εκείνο
0: με το σταυραετό. Θέλω να μου το πεις όπως το πεις το πρωί, σε παρακαλώ.
1: Που μεγαλώνει ο σταυραετός.
0: Κλαίει ο ουρανός που μεγαλώνει ο σταυραετός.
1: Αλλά εντάξει, παιδιά, κάποιες μεμονωμένες ελαφρές βροχές μπορούμε να τις δούμε σήμερα. Θα παρατηρείτε και στην ατμόσφαιρα σκόνη. Σκεφτείτε όμως ότι η βροχή θα ρίξει τη σκόνη.
0: Ναι, αυτό που το πας.
1: Θα νικήσει.
0: Μας έχει ρημάξει, ρε παιδιά. Ενωμένοι θα νικήσουμε. Θα νικήσουμε. Το θυμάσαι.
1: Το κορονοϊό. Το κορονοϊό. Τι ωραίο τραγουδάκι.
0: Ήτανε κομματάρα.
1: Λοιπόν, παρόλα αυτά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32-31 βαθμούς στο εσωτερικό, 25 στα δυτικά παράλια και γύρω στα 27 στα υπόλοιπα παράλια και 21 στα ψηλότερα ορεινά.
0: Άρα ζέστη, το πολύ να πέσει καμιά ψυχαλίτσα. Αυτό μας λες.
1: Η οποία έτσι όπως θα πέφτει, μάλλον θα εξατμίζεται.
0: Ναι.
1: Ωραία. Πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Ευχάριστη. Θα περάσουμε καταπληκτικά. Ενώ το βράδυ πέφτουν στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, 16 στα παράλια και 9 στα ψηλότερα ορεινά. Θες και ένα μικρό σποιλεράκι για Παρασκευή Σαββατοκύριακο.
0: Άντε, πες το, ρίχτο.
1: Θέλεις.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, θα έχουμε συννεφάκια, ίσως να έχουμε και λίγες μεμονωμένες βροχές, αλλά αυτό που βλέπω είναι ότι η θερμοκρασία δεν πέφτει πάρα πολύ.
0: Θα χτυπήσουμε τις παραλίες, παιδί μου.
1: Κοίτα. Ναι. Αλλά βλέπω.
0: Δεν το άκουσα πολύ σίγουρο.
1: Ναι,
0: δεν ξέρω για
1: εντάξει,
0: σας.
1: Επειδή έχει κατά τόπους, θα έχει κάποιες βροχούλες, αλλά νομίζω γενικότερα θα είναι καλά. Εντάξει, δεν μπορώ να πω περισσότερα. Αύριο.
0: Αύριο.
1: Αύριο,
0: αύριο το καλό. Ναι, ναι, ναι.
1: Αύριο και σίγουρη πρόβλεψη. Γιατί βλέπω τώρα για την επόμενη εβδομάδα κάτι το οποίο θα το επιβεβαιώσουμε.
0: Τι
1: δεν ξέρω.
0: Αυτή.
1: Λίγο η θερμοκρασία.
0: Oh.
1: Λίγο, μην φανταστείς. 25.
0: Εντάξει, μια χαρά.
2: Τον καιρό σας προσφέρει η Κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Banking για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.
3: This is the Mix FM Breakfast Show. Anytime
4: I
3: wake up next to
4: you. Get up! I love the morning show. It's the best.
5: The only way to wake up. It's gonna be a good
6: morning. Με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Πλάτωνα Μουρατίδη.

0: Pink Pantress featuring Zara Larsson, Stateside. Bebe Rexha and Faithless, New Religion. Jennifer Lopez and David Guetta, Save Me Tonight. Your access to the freshest tracks.
1: New Music Files on Mix FM.
2: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Καλοκαίρι στην πόλη, αλλιώς. Let's get it started.
4: Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν
5: Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Μην αντιστέκεσαι,
4: κάνε ένα βήμα κι εσύ. 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
6: Ο φιλανθρωπικός οργανισμός Baby Driver Αντώνης Βαρέλης διοργανώνει για δεύτερη χρονιά την έκθεση Sport Αυτοκινήτων εις μνήμη του Αντώνη Βαρέλη το Σάββατο 16 Μαΐου στο Νέο Πλάζα στην Κοκκινοτριμηθιά από τις 4 μέχρι τις 10 το βράδυ. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά με την καλύτερη μουσική από τις 4 μέχρι τις 6. Είσοδος 5 ευρώ. Όλα τα καθαρά έσοδα θα δοθούν

0: Feel the Underground.
1: Ο νούμερο 1 καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο 1 μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές Τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
2: Θυμήσου τα καλοκαίρια και εκείνον τον καιρό.
3: Άντε καλό μας καλοκαίρι.
1: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.

0: Αυτό εμείς πώς και δεν το πήραμε χαμπάρι τόσο χρόνια πλάτωμα από το 2011.
1: Ναι.
0: Βλέπω μια φωτογραφία ενός πλάσματος.
1: Μυστήριο
0: είναι
1: πλάσμα.
0: Ένας διάφανος εξωγήινος. Το FBI λέει ότι η φωτογραφία είναι αληθινή, γιατί την αναλύσανε και στη Ταϊβάν και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και δεν βρήκανε σημάδια επεξεργασίας.
1: Να, ναι.
0: Αφού το ψάξανε, παιδί μου.
1: Σίγουρα, διάφανος εξωγήινος.
0: Ναι, πολύ, και είναι διάφανος.
1: Πολύ ωραίο.
0: Είναι ένας σαν άνθρωπος, παιδιά, αλλά δεν είναι άνθρωπος.
1: Είναι χιονάνθρωπος.
0: Είναι χιονάνθρωπος.
1: Σταμάτα, τώρα βλέπω τη φωτογραφία. Βλέπω τη φωτογραφία εδώ, δηλαδή αυτό το πράγμα. Καταρχάς, πώς ξέρουμε εμείς ότι είναι κανονική φωτογραφία?
0: Αφού σου λέω ότι ρε, την ψάξανε, πεις... παιδί μου, είδανε, δεν υπάρχουν σημεία αλλίωσης, δεν έχει γίνει επεξεργασία.
1: Αν πεις στην κόρη μου, ζωγράφισε μόνο έναν άνθρωπο, έτσι θα στον κάνει.
0: Αφού όχι.
1: Και
0: όχι,
1: καλύτερο, μη σου πω.
0: Το ψάξανε και ναι, αψηφά πλήρως τη συμβατική ανθρώπινη ανατομία.
1: Ναι.
0: Ναι, βλέπεις τα χέρια που φαίνονται πιο μακριά, το κεφάλι λες και φοράει ακουστικά. Λες να ήταν κανένας που έκανε joking και απλά.
1: Μας άκουγε.
0: Βγήκε έτσι φωτογραφία.
1: Και βγήκε λίγο διάφανος.
0: Ναι, τέλος πάντων. Πω... Οι συνωμοσιολόγοι, όπως καταλαβαίνεις, ξαναφέρανε στην επιφάνεια αυτή τη φωτογραφία, αλλά. Ναι. Η Τούφος. Ξέρεις τι είναι η Τούφος?
1: Τι είναι η Τούφος?
0: Η εταιρεία ουφολογίας της Ταϊβάν.
1: Αχ, θέλω να πάω να δουλέψω στην Τούφος.
0: Ναι, ένα χρόνο έκανε ελέγχους εγκληματολογικούς σε κάθε πίξελ της φωτογραφίας και δεν βρήκε κανένα.
1: Αρκετό ελεύθερο χρόνο η Τούφος, έτσι. Πρέπει να ξύνονται όλη μέρα.
0: Παιδί μου, δεν βρήκανε κανένα στοιχείο παραβίασης ή ψηφιακής απάτης.
1: Ναι.
0: Και τη στείλανε και στην Αμερική για ανεξάρτητη ανάλυση.
1: Ναι.
0: Και κατέληξαν στην ίδια τιμιγορία. Η φωτογραφία δεν έχει επεξεργαστεί, δεν έχει αλλοιωθεί. Δεν υπάρχει τίποτα το ψεύτικο.
1: Εντάξει, τότε να πούμε τα καλύτερα για αυτόν τον τύπο. Πολύ συμπαθητικός φαίνεται.
0: Με γιατί, τη γλυκούλη.
1: Άμα είναι αληθινός και κατέβει καμιά μέρα στα μέρη μας, μη πει, α, εσείς με κράζατε στο ραδιόφωνο και με λέγατε. Ναι.
0: Εγώ σκέφτομαι που είναι διάφανος ρε Πλάτωνα. Δηλαδή, ό,τι τρώει, εγώ θα το βλέπω στο στομαχάκι του.
1: Ω, ιδέα. Και, ναι, αλλά θα κοίτα τώρα. Τώρα που είναι διάφανος, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Είναι λίγο περίεργο αυτό που λες.
0: Δεν είναι.
1: Φαίνονται όλα και αυτά που τρώει και. Ναι.
0: Είμαι διάφανος, διαβάζω εδώ. Ναι. Και είναι σαν αλογάκι της Παναγίας το κεφάλι του.
1: Όπου μην το δούμε μπροστά μας τώρα αυτό το πράγμα και σκιαστούμε.
0: Μάνα μου, είναι πάρα πολύ γλυκούλης, παιδιά. Και σας λέω, κυκλοφόρησε αυτή η φωτογραφία.
1: Εντάξει.
0: Το FBI λέει ότι είναι αληθινή, γιατί εμείς κάναμε όλους τους ελέγχους από διάφορες εταιρείες και ανεξάρτητες έρευνες. Δεν έχει αλλοιωθεί. Αυτό είναι, παιδιά.
1: Εγώ θέλω να πάω να δουλέψω στην Τούφος.
0: Να πάει.
1: Εντάξει, παίρνω τηλέφωνο. Βρείτε μου το τηλέφωνο της Τούφος.

0: Δεν υπάρχει πιο σπαστικό πράγμα από το Λόξιγκ.
1: Άστο να ακουστεί, ρε παιδί μου.
0: Όχι, ρε, Πλάτωνα τώρα. Ακουστεί.
1: Γιατί?
0: Και δεν ξέρω τι να κάνω, βοηθήστε.
1: Παιδιά, εντάξει, έχουμε εδώ και λίγη ώρα έτσι ένα έκτακτο περιστατικό. Έχουμε Λόξιγκα, ναι. Ιωάννα δηλαδή.
0: Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα να σου συμβεί στον αέρα και σε παράσταση δεν μου έχει συμβεί ποτέ, βέβαια, στο θέατρο.
1: Ναι. Αλλά σου συμβαίνει στο ραδιόφωνο αυτή τη στιγμή. Ναι. Μπράβο, το κρύβει καλά. Είναι σαν να κόβει τη σύνδεση. Λοιπόν, βλέπω τρόπου εδώ για να κοπεί ο Λόξιγκα. Κράτη την αναπνοή για μερικά δευτερόλεπτα ή περισσότερο.
0: Ωραία, πάμε.
1: Θα περιμένουμε λίγο, παιδιά. Θα περιμένουμε.
0: Λειτουργεί.
1: Δεν μπορείς να την κρατήσεις την αναπνοή σου. Εσύ προσπαθήστε να εκπνεύσετε με κλειστό στόμα και μύτη. Δοκιμασία ή τεχνική βαλσάλβα λέγεται.
0: Παιδί μου, πώς θα εκπνεύσω με κλειστό στόμα και μύτη? Πώς θέλει να φτιάξει τα αυτιά μου?
1: Αυτό για να φουσκώσεις, κάνει έτσι. Αυτό. Βάλε έτσι. Βάλε. Προσπάθησε.
0: Θα με δολοφονήσεις.
1: Προσπάθησε. Τι έγινε? Οπ. Κάτσε.
0: Τίποτα.
1: Όχι, εδώ είναι εδώ. Λοιπόν, ερεθίστε το πίσω μέρος του στόματος, του
0: στόματος σας,
1: αμυγδαλές, πίνοντας κρύο νερό, κάνοντας γαργάρες με νερό ή καταπίνοντας ένα κουταλάκι.
0: Καταπίνοντας.
1: Όχι, καταπίνοντας ένα κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη. Συγγνώμη, ήταν από κάτω η σειρά.
0: Η αηδία τώρα, θα φάω ένα κουτάλι ζάχαρη.
1: Γιατί όχι? Για τις ανάγκες.
0: Δεν έχουμε πήγα δίπλα και πήρα το
1: για
0: πρωί.
1: Για τις ανάγκες του Λόξιγκα. Μάζεψε τα.
0: Εντάξει, μου πέρασε.
1: Μάζεψε τα γόνατα προς το στήθος και σκύψε προς τα εμπρός.
0: Ωραία, εύκολο.
1: Κάντο. Κάντο. Εντάξει. Θες να σου πω και τι λέει το άρθρο, πότε πρέπει να τηλεφωνήσω στο γαστρεντερολόγο μου?
0: Όχι, εντάξει.
1: Όχι. Αν διαρκεί παραπάνω από 48 ώρες, όμως πάρε ένα τηλέφωνο.
0: Άμα έχω Λόξιγκα για 2 μέρες, πρέπει να σίγουρα να πιάω κάποιον.
1: Τέλεια. Αν έχετε κανένα άλλο, παιδιά, μαγικό έτσι για να εξαφανιστεί ο Λόξιγκας, πείτε μας. Ναι, η Λουκία λέει: βάλε νερό στο στόμα σου, κράτα το νερό χωρίς να το καταπιείς, μέτρα έως το 30, θα σε πιάσει. Σαν να το έχεις μετά, όμως περνά. Α! Και μετά περνά. Το έχω δοκιμασμένο από μωρό, σε μένα δουλεύει.
0: Ξέρεις τη Λουκία, θέλω να το κάνω αυτό, αλλά θέλω να είναι ο Πλάτωνας μπροστά μου.
1: Για να φτύσει.
0: Ναι.
1: Για να φτύσει τώρα, καταλάβατε. Πρέπει να με βρέξει και εμένα.
0: Θα σου πω κάτι, νομίζω, πέρασε μου.
1: Αχ, για να

Number 3.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay, νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Κύπρου γιορτάζει το AUCY Day την Παρασκευή 15 Μαΐου στο υπαίθριο θέατρο Φινικούδων απέναντι από το Χόμπος από τις 6 το απόγευμα μέχρι τη 1 το πρωί. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 4 μέχρι τις 6 το απόγευμα. Μαζί μας, Μέντε Φουέρτε, Κοβίκ, Σάσα Μπάστα, Γιώργος Βασιλείου, It's Only Skills, Peter Κυπρίδες, Cypriot Smurf, Drum Show με την Ευελίνα, DJ Doros, χορευτικές παραστάσεις από τις Justice Show, Food Court και πολλά άλλα. Ελεύθερη είσοδος για όλους. AUCY Day 2026. Μια ξέχαστη βραδιά. Σας περιμένουμε.
3: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.
4: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
5: Το Σάββατο 6 Ιουνίου η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας μπαίνει σε R&B mood. Street food, παγωμένα κοκτέιλς και μουσική που κρατά το vibe ψηλά μέχρι τα μεσάνυχτα. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία.

0: μας τα πεις, περίμενε. Πλάτωνα.
1: Τι έγινε, σουσού φαίνεται εδώ. Τι γίνεται.
0: Ναι, θα μας τα πει.
1: Α, θα μας τα πει. Θα σας πούμε
0: εσάς, παιδιά. Ο Ντάνιελ μας, παιδιά, το νέο μέλος στην οικογένεια του Mix FM, θα σας τον συστήσουμε κάποια στιγμή. Λοιπόν, για να μπορέσετε να συνεχίσετε τη μέρα σας, επειδή νοιάζεστε και ξέρω τώρα, είστε κολλημένοι στα ραδιόφωνα.
1: Έφυγε.
0: Μου πέρασε ο Λόξιγκας.
1: Έφυγε. Θέλω λίγο να σταθούμε σε κάποιες συμβουλές ακροατών.
0: Ναι, της Αγγελίνας, σε παρακαλώ.
1: Της Αγγελίνας, που θέλω όμως το εξηγήσει. Σας ρωτήσαμε να μας πείτε, τα δοκιμάσαμε όλα για το Λόξιγκα της Ιωάννας και δεν έπιανε τίποτα. Και είπαμε να μας πείτε εσείς κάποιο κόλπο. Η Αγγελίνα λέει κάτι που εμένα μου φαίνεται πολύ ωραίο, αλλά δεν το έχω καταλάβει. Ιωάννα, απλά θυμίσου ότι δεν είσαι ψάρι και θα σου περάσει.
0: Και αυτό έκανα, παιδιά, και μου πέρασε. Είπα στον εαυτό μου, κόρη, λόου, δεν είσαι ψάρι. Και πέρασε. Γιατί, τι έγινε.
1: Εντάξει.
0: Αυτό ήταν αυτή η δραματική παύση.
1: Προσπαθώ να καταλάβω, παιδί μου. Προσπαθώ να καταλάβω τι έκανες και. Να, ήρθε και το 10 γουλιές νερό. Που, ναι. Εντάξει, αυτό είναι από τις πρώτες συμβουλές που θυμάμαι. Όλοι μου λένε 10 γουλιές νερό.
0: Εμένα αυτό λέει με πιάνει ασταμάτητα όπως πίνει η σφινάκι. Και θα με θυμηθείτε, λέει η Παναγιώτα μας. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα.
1: Και ευχαριστώ και άλλη μια φορά πάρα πολύ για τις ευχές. Έρχονται τα μηνύματά σας για τα γενέθλιά μου. Ρε, να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Τι όμορφες ευχές. Και η Ολγάρα μου, Όλγα, που είσαι χαζημιά.
1: Ολγάρα μας, ο Λυκούργος, η Εύη, η Άντρια, ο Αντώνης, η Κωνσταντίνα, η Ελένη, ο Τζόρτζ, η Ανθή. Πάρα πολλοί κόσμος και σε ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Στα 27 μου.
0: Στα πια.
1: Γιατί πέρυσι είχα πει ότι είμαι 26. Σταμάτα, έχω συνέπεια.
0: Ναι, λέει Πασουλά, λέει μου να ξέρω, εγώ δεν ήμουν άλλο.
1: Στα 27 μου, λοιπόν, να σου πω κάτι, κοίταξε. 27 δεν είμαι. Εντάξει, θα το παραδεχτώ.
0: Ναι.
1: Θα το παραδεχτώ.
0: Ευχαριστούμε.
1: Εντάξει, θέλω να είμαι ειλικρινής. 27 ναι. Δεν είμαι. Αλλά δεν φαίνομαι κι όσο είμαι.
0: Όχι, δεν φαίνεσαι.
1: Έχεις
0: baby face. Γιατί άμα καλό περνά το πλάσμα με τη ζωή. Φαίνεται νιάτο και επίσης.
1: Ναι.
0: Ήρθε η στιγμή να πω το παραπονό μου.
1: Ποιο το παραπονό σου?
0: Πού είναι τα γενέθλια μου 22 Αυγούστου και δεν έχουμε εκπομπές και εγώ δεν έχω ευχές. Θέλω να βρούμε μια μέρα να καθιερωθεί στα ραδιοφωνικά μου γενέθλια.
1: Ναι, να είναι τα γενέθλια της Ιωάννας, ρε παιδιά. Ναι, δηλαδή πρέπει να το κάνουμε αυτό. Πρέπει να βρούμε μια ημερομηνία όμως να βολεύει πάρα πολύ για να τα γιορτάζουμε. Να στέλνετε από το πρωί τις ευχές σας. Γιατί τώρα να βλέπει εδώ τις ευχές.
0: Και ζηλεύω.
1: Ζηλεύει, δεν έχει μια μέρα και εκείνη να έρθουν οι ευχές εδώ να κολλήσει το Viber.
0: Ναι, άντε ρε παιδιά.
1: Άντε, σκεφτείτε μια ωραία ημερομηνία να τις κάνουμε έκπληξη.

0: Σήμερα λοιπόν ο δεύτερος ημιτελικός της Eurovision στη Βιέννη και εκεί θα δούμε και την Αντιγονάρα μας με το τσάλα της και καλή επιτυχία να ευχηθούμε.
1: Θα μου κάνει το δώρο αυτό η Αντιγόνη. Θα μου κάνει το
0: Θέλουμε
1: δώρο
0: για τα γενέθλιά
1: μου.
0: Ναι.
1: Θα μου το κάνει την πρόκριση στον τελικό. Ε, βέβαια. Κοιτάξτε, είναι πολύ λαμπερή η παρουσία μας. Δηλαδή από τις πρόβες που είδαμε, πολύ ωραία και αυτά που φοράνε εκεί, τα κορίτσια, η χορογραφία.
0: Χθες ήταν και η παρουσίαση για τις κριτικές επιτροπές.
1: Αχα.
0: Οπότε ευχόμαστε να τα πήγαμε καλά, να ψηφίσανε και το άλλο 50% είναι από τον κόσμο.
1: Μάλιστα. Και βγαίνει η Κύπρος σήμερα 3, 6, 9. Ένατη.
0: Ένατη στη σειρά. Κύριε παιδιά, να ζημιθούμε.
1: Λοιπόν, βγαίνει η Κύπρος, μετά είναι η Αυστρία. Στην Αυστρία έχω γλαρώσει εγώ.
0: Καλά, ναι.
1: Λετωνία, ναι. Έχω κοιμηθεί. Κοίτα, εν τω μεταξύ, στον πρώτο ημιτελικό είχε κάτι συμμετοχές. Για να νούρισμα.
0: Ναι, ό,τι πρέπει.
1: Κάπου έλειωσα.
0: Τώρα να δούμε και το δεύτερο ημιτελικό. Πάντως είναι πολύ λαμπερή. Μια κούκλα βγαίνει πάνω στη σκηνή και δεν μπορείς να πάρεις τα μάτια σου από πάνω της.
1: Τα προγνωστικά τι λένε,
0: Κοίτα, ανεβήκαμε λίγο.
1: Ναι.
0: Κάτσε να μπορεί τώρα. Κάτσε. Περίμενε τώρα. Γιατί μπήκα εγώ στα επίσημα.
1: Αλλάζουν συνέχεια αυτά, ξέρετε. Και μετά και τον πρώτο ημιτελικό άλλαξαν πολλά. Η Ελλάδα βλέπω παραμένει στη θέση νούμερο 2.
0: Ακόμη είναι πρώτη Φιλανδία,
1: Πρώτη Φιλανδία, ναι, ρε παιδί.
0: Πάντως εκτοξεύτηκε, ρε, ο Ακύλα στα στοιχήματα. Αυτό διαβάζω, δεν ισχύει.
1: Ναι. Παρότι μετά την παρουσίαση είπαν ότι έπεσε λίγο, αλλά η θέση βλέπω ότι μένει η ίδια. Τώρα με τις αποδόσεις και με αυτά, παιδιά, δεν τα ξέρω. Τι γίνεται. Η Κύπρος που είναι όμως, κάτσε να δούμε.
0: Βρες μας λίγο.
1: Έπεσαμε στη 16η. Σε αυτό που βλέπω εγώ τέλος πάντων.
0: Κάτσε, στη 16η όμως. Απέσαμε, λέει και ο Αντώνης.
1: Πέσαμε.
0: Άντε, ρε, γιατί.
1: Όχι, τσάλα, τσάλα.
0: Και ο Ακύλας, όχι, ρε, εσύ, Αντώνη. Δεν έπεσε ο Ακύλας.
1: Έπρεπε να πάμε στη Βιέννη, να κάνουμε τα σουσού μας εμείς, ρε, σάρα μου. Έπρεπε να πάμε στη Βιέννη. Έπρεπε να πάμε στη
0: Βιέννη. Του χρόνου, Μάστρε, ακούεις.
1: Το είπαμε στο Μάστρο, αλλά λέει δεν βγαίνει.
0: Κοίτα, εμείς με την τύχη που έχουμε.
1: Ναι.
0: Να το πιέζει Κύπρος για να μην μας στείλει που πότε.
1: Ναι.
0: Να το κάνουμε δαμέ.
1: Λοιπόν, καλή επιτυχία να ευχηθούμε στην Αντιγόνη και σε όλη την υπόλοιπη ομάδα βεβαίως. Τα καλύτερα και να πάρουμε μια πολύ καλή θέση. Γιατί όχι και την πρώτη, δεν κατάλαβα.
0: Θα μπορούσε.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Περισσότερος ρυθμός, περισσότερη άνοιξη, περισσότερο Home Week Ανδρεώτη. Το Σάββατο 16 Μαΐου σας περιμένουμε στο ανακαινισμένο showroom των επίπλων Ανδρεώτη στη Λεμεσό. Από τις 11 μέχρι τη 1, ο Mix FM με τον Πλάτωνα Μουρατίδη και τη Μαρία Πορφυρίου ανεβάζουν τη διάθεση με μουσική και live, ανοιξιάτικη ενέργεια, ενώ εσείς ανακαλύπτετε εκπτώσεις έως 50% σε όλα τα έπιπλα κήπου, διακοσμητικά και όσα χρειάζεστε για το σπίτι. Ανοιχτά μέχρι και τις 7 το απόγευμα.
0: The legendary Space Ibiza is coming to Cyprus for the very first time. June 6th and 7th at the exclusive Aya Resort in Aya Napa. Get ready for 2 days of pure electronic music in a private boutique

0: να ανεβάσουν τη θερμοκρασία στα ύψη με τα μεγαλύτερα Eurovision Hits και Disco Beats. Φαντασμαγορικά shows και εκρηκτικά drag queen acts από τις Lil Dynasty και Andromeda Balls.
1: Σου είπα φέρτο.
0: Οι πόρτες ανοίγουν στις 10 το βράδυ. Εισιτήρια προπολούνται. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 96 59 80 70.
2: Κόρη μου, κόρη μου.
3: Σας το τζεφίαμε.
0: Supported by Aline Alimassol και Ray Magazine. Powered by Mix FM.
4: Το πιο νόστιμο φεστιβάλ της χρονιάς επιστρέφει, πιο μεγάλο, πιο δυνατό και πιο Chef's Kiss από ποτέ. Στις 16 και 17 Μαΐου, το Chef Kiss Food Festival 2026 έρχεται στην Αγία Νάπα Μαρίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Με περισσότερους από 30 food vendors, απολαυστικά drinks, workshops, private dining experience και live cooking shows που θα σου ανοίξουν την όρεξη. Δύο stages γεμίζουν το φεστιβάλ με μουσική, ενέργεια και live DJ sets. Έλα να το ζήσεις και θα πεις και εσύ, Chef's Kiss.

0: Είδα χθες έναν φίλο μου μαθηματικό.
1: Ναι.
0: Και του λέω, πες μου ένα κομμάτι που σου αρέσει, να στο βάλουμε και στο mix, το breakfast το πρωί, να το ακούσεις.
1: Ναι.
0: Μου λέει, αυτό που μου αρέσει, mix Greek, τέλεια. Του λέω, πες μου, ποιο είναι. Μου λέει, καλά, δεν ξέρεις ποιο είναι το αγαπημένο τραγούδι των μαθηματικών. Του λέω, όχι, ποιο. Το ωραιότερο κλάσμα του κόσμου.
1: Αυτό ήταν το ανέκδοτο που επέλεξες να μου πεις την ημέρα των γενεθλίων μου.
0: Ναι. Ήταν για σένα.
1: Μου μαύρισες την ημέρα.
0: Αφιερωμένο και υπάρχει και σύνδεση με σένα.
1: Τι?
0: Στην NASA που θα πήγαινες και δεν είχες και τύπους μαθηματικών και ξέρω εγώ. Και επέλεξα αυτό. Αλλά αυτό που θα επιλέξω τώρα να κάνω είναι πιο ωραίο δώρο και από το δώρο που σου πήρα.
1: Ποιο δώρο?
0: Παιδιά, υπάρχει κάποιος στην ελληνική πρεσβεία που μπορεί να μας βοηθήσει.
1: Δώστε ένα χαμόγελο στον πατέρα, αυτόν τον πατέρα.
0: Σας παρακαλώ.
1: Που έχει γενέθλια σήμερα και προσπαθώ να δω.
0: Και δεν θέλουμε ούτε,
1: όχι,
0: βίσμα,
1: ούτε βίσμα,
0: αν είναι δυνατόν, ούτε τίποτα. Υπάρχει ένα προκαθορισμένο ραντεβού.
1: Μπράβο.
0: Για διαβατήρια.
1: Ναι.
0: Ήρθε το σχολείο της Ναταλίας και βάζει την τελετή αποφύτησης,
1: ναι,
0: την ίδια
1: εκείνη
0: μέρα.
1: Τη μέρα.
0: Ναι.
1: Εκείνη την ώρα. Πώς μπορούμε να το αλλάξουμε,
0: ναι,
1: λίγο αυτό? Έχουμε κανένα...
0: Υπάρχει το ραντεβού.
1: Να πούμε βέβαια. Για την ελληνική πρεσβεία, τα καλύτερα.
0: Τα καλύτερα.
1: Όσους έχω γνωρίσει.
0: Και για το σχολείο της Ναταλίας, ακόμα
1: το σχολείο
0: καλύτερα.
1: Άστο το σχολείο, δεν αλλάζει το σχολείο τώρα.
0: Ναι.
1: Να κλέψουμε πρεσβεία. Η πρεσβεία καλύτερο, το κτίριο, οι άνθρωποι.
0: Και εγώ που είχα πάει, με είχαν εξυπηρετήσει.
1: Μπράβο,
0: στο
1: πάρα
0: full,
1: πολύ καλά.
0: Στο full. Απλά επειδή είναι πάρα πολύ τυπική.
1: Ναι.
0: Εμείς αυτό που ζητάμε είναι
1: ένα
0: να
1: βίσμα.
0: Αλλάξει
1: έναν...
0: κατά μία ώρα το ραντεβού, το οποίο υπάρχει, γιατί είναι πολύ δύσκολο να βρει σλότ. Το έχουν κλεισμένο τρία χρόνια τώρα.
1: Το έχουμε κλείσει τρεις μήνες τώρα. Το έχουμε κλείσει. Πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό, ρε παιδιά? Κανένα άνθρωπο έτσι μέσα από την πρεσβεία μας ακούει έτσι να πει, ναι ρε παιδιά, ναι, θα του κάνουμε αυτό το δώρο,
0: ναι,
1: 14 Μαΐου στα γενέθλια του σήμερα, για να μην χάσει το μωρό μας και την,
0: ναι,
1: αποφύτηση.
0: Και δεν είναι βίσμα Πλατωνά. Υπάρχει το ραντεβού.
1: Ναι, υπάρχει. Viber 99-31-0031. Αν ξέρετε κάποιος, σας παρακαλώ, από την ελληνική πρεσβεία στην Κύπρο, κάντε κάτι. Για τον πατέρα, για μένα, κάντε το.

0: Αγαπημένες παρουσίες, παιδιά, έχουν περάσει όλοι από το στούντιο. Ήρθανε για να σου ευχηθούν,
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι για τις ευχές σας. Είναι υπέροχες οι ευχές. Τις εκτιμώ πάρα πολύ και το χρόνο που ξοδεύετε για να γράψετε την ευχή σας.
0: Ναι, χθες είχες έρθει στο σταθμό. Ναι ή όχι, πες ρε. Ναι. Καλώς όφησα, Ραβασάκη, γιατί δεν το είδες. Ντροπή. Τα κεραστικά,
1: ναι.
0: Παιδιά, ας πούμε. Θα ερχόταν ο Αλέξανδρος, μου λέει: Μαρέ, δεν θα έρθει. Έφαγα το δικό του.
1: Μπράβο.
0: Κατάλαβες τι έκανα. Και τώρα έρχονται πλάτων. Να μην αγάμουμε.
1: Έχω φέρει πολύ πράγμα. Για όλους έχω φέρει, για όλους. Και βεβαίως. Εντάξει, διακοπές μπορεί να μην σας πάω, αλλά μπορεί να μας πάει το So Easy Rewards, γιατί εξαργυρώνουμε αστέρια και μπαίνουμε στην κλήρωση για δύο δωρεπιταγές. Για διακοπές αξίες 2.000 ευρώ σε Κύπρο ή εξωτερικό μέχρι τέλος Μαΐου προλαβαίνετε. Sita.com.cy κάθετος Rewards.
0: Και μπιν παραναχείραση, καφεδάρες μας σήμερα ήταν και εορταστικές, γιατί γενέθλια τα αγόρι μου.
1: Ευχαριστώ
0: θέλω
1: πάρα πολύ.
0: Θέλω για το φινάλι και πριν μας πεις τα φανταστικά νέα και από Shell,
1: ναι.
0: Θέλω να μου πεις εκείνο το σταυρέτο.
1: Α, θα σου το
0: σε
1: πω.
0: Σε παρακαλώ, δώσ' το τώρα.
1: Αφού θυμίσουμε ότι επειδή είναι Πέμπτη έχουμε Shell V-Power Diesel, έτσι, κάθε Πέμπτη με ενισχυμένη καθαριστική δράση και
0: πάμε.
1: Φεύγουμε, γιατί ο ουρανός σήμερα είναι σεφιασμένος. Κλαίει που μεγάλωσε άλλο ένα χρόνο σταυρετός. Εγώ είμαι αυτός, Αλέξανδρε.
0: Αφού είναι καμές ρήμα τώρα, ρε παιδί.
1: Γιατί
0: μου.
1: Το πρέπει να ρήμα.
0: Πενθεί ο ουρανός!
1: Που μεγαλώνει ο σταυρετός! Ευχαριστώ και πάλι για τις ευχές σας. Να είστε καλά, να προσέχετε και να φτιάχνετε κάθε μέρα τη δική σας μέρα.
0: Και εννοείται τη μέρα αυτών που αγαπάτε.
1: Και αύριο, Happy Friday, έτσι. Θα γίνει χαμούλης. Φιλιά.

Number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5.
1: Cyprus's hottest hits.
0: Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
3: Ξεκίνησε σαν παιχνίδι.
4: Μέχρι 3 πληρώνουμε. Ναι.
3: Όμως μέρα με τη μέρα έγινε κάτι πολύ μεγαλύτερο. Έγινε η δική μας αλήθεια.
4: Είναι
5: 171 και 40.
4: 158 και 85. Πάει κι αυτός. Και είναι ο μεγάλος λογαριασμός. 278 και 25.
6: Στο Breakfast Show μοιραστήκαμε ιστορίες, χαμόγελα και τελικά μοιραστήκαμε το πιο σημαντικό. Ανακούφιση.
4: 298 και 94.
7: Cheers, Παντελίτσα.
3: Στο Kill Bills πληρώσαμε 2.300 ευρώ σε δικούς σας λογαριασμούς.
6: Δεν ήταν απλώς ένα παιχνίδι, αλλά το δικό μας ευχαριστώ που είστε πάντα εκεί.
4: 275 ευρώ σύνολο στο πληρώσαμε και τελείωσε.
7: Άντε, και
4: σκίζεται και γεια μας, παιδιά, αυτό ήταν.
3: Σας αγαπάμε και θα βρίσκουμε πάντα τρόπους να σας το δείχνουμε.
8: Το πιο νόστιμο φεστιβάλ της χρονιάς επιστρέφει, πιο μεγάλο, πιο δυνατό και πιο Chef's Kiss από ποτέ. Στις 16 και 17 Μαΐου το Chef Kiss Food Festival 2026 έρχεται στην Αγία Νάπα Μαρίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Με περισσότερους από 30 food vendors, απολαυστικά drinks, workshops, private dining experience και live cooking shows που θα σου ανοίξουν την όρεξη. Δύο stages γεμίζουν το φεστιβάλ με μουσική, ενέργεια και live DJ sets. Έλα να το ζήσεις και θα πεις και εσύ Chef's Kiss.
9: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς. Let's get it started.
10: Let's get it started. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Κανένα βήμα κι εσύ. 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα κοκτέιλς, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής

Καλημέρα, καλώς ορίσατε στο Mix FM. Καλώς ορίσατε στο Mix του Work Dance. Ακούσαμε, ελπίζω να είστε σε χορευτική διάθεση. Αν και ξυπνήσαμε και ο καιρός δεν είναι και στα καλύτερά του. Κάτι περνάει ο καιρός, το ξέρω. Έχει τα δικά του τώρα καιρός και τα βγάζει πάνω μας. Σκόνη έχουμε, συννεφιά έχουμε. Λίγο έβρεξε κιόλας, την ψυχάλα την έριξε το πρωί. Όσοι είμαστε πρωινοί τύποι την είδαμε γύρω στις 7 παρά. Κάπου εκεί ήμουνα έξω και λέω αποκλείεται τώρα να ακούω βροχή. Και όμως βροχή ήταν, λίγο βέβαια, λίγα λεπτά διέρχησε αυτό το φαινόμενο. Όπως και να έχει, εύχομαι να είναι αυτό έτσι μια φάση του καιρού και να του περάσει, γιατί αύριο είναι Παρασκευή και έχουμε Σαββατοκύριακο και εγώ είχα στο πρόγραμμα μου να πάω να κάνω την πρώτη βουτιά της σεζόν αυτό το Σαββατοκύριακο. Ελπίζω να τα καταφέρω. Μαρία Πορφυρίου στο μικρόφωνο μαζί σας. Μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί ραδιοφωνικά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Εννοείται τα Coffee Berry στην παρέα μας. 10 χρόνια παρουσίας κλείνουν φέτος και το γιορτάζουν με το επαιτειακό ποτήρι των 10 χρόνων με κεντρικό μήνυμα 10 Years of Artisan Specialty Coffee, αναδεικνύοντας την πορεία, τη φιλοσοφία και την εξέλιξη των Coffee Berry.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Η ομορφιά αποκτά νέο προορισμό στο παραλίμνη. Την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 6 μέχρι τις 8 το απόγευμα γιορτάζουμε μαζί το opening του νέου NYX Professional Makeup Store στο Beauty Bar στο παραλίμνη. Ο Mix FM θα βρίσκεται εκεί εκπέμποντας ζωντανά παρέα με Κάλια Ελευθερίου και Χαριτίνη Ηλιάδου. Ανακάλυψε τα αγαπημένα σου προϊόντα NYX, ζήσε το απόλυτο beauty experience και για τους πρώτους 150 τυχερούς, με κάθε αγορά δώρο ένα μοναδικό νεσεσέρ με δύο full size προϊόντα. NYX Professional Makeup, τώρα και στο Beauty Bar στη Λεωφόρο 1η Απριλίου 30 στο Παραλίμνη.
2: This is not just a nightclub. This is the Castle Club Ionapa. Open 7 nights a week, 5 arenas, 5 different worlds of music. Over 3,000 guests every night and world-class guest DJs every week. Ranked among the top 100 clubs in the world. This is where the night never ends. Doors at 10 p.m. Reservations 9777-550. TheCastleClub.com. The Castle Club Ionapa. Experience the legend.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over The Warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
3: Ο νούμερο ένα καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο ένα μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
4: Θυμήσου τα καλοκαίρια και είναι τον καιρό.
5: Άντε καλό μας καλοκαίρι.
3: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.

0: Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χώρου που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go!

Number 3. Number 2.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Get ready for the ultimate event of the season. The American University of Cyprus presents AUCY Day 2026 on Friday, May 15th at the Finikoudas Open Air Theater. Opposite Habos from 6 p.m. till 1 a.m. Mix FM will be broadcasting live from 4 to 6 p.m. Live on stage, Mente Fuerte, Hovig, Sasa Basta, Yorgos Vasiliou, It's Only Skills, Peter Capri, The Cypriot Smurf, an explosive drum show with Evelina, DJ Doros on the decks, dance performances by Justice Show, Food Court, and so much more. Free entry for everyone. AUCY Day 2026, a night to remember. Don't miss it.
3: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.
4: Η Bottega και το House of Apollo παρουσιάζουν για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το Eurovision Extravaganza Party. Ραντεβού την Παρασκευή 15 Μαΐου στο Morphic Venue στη Λεμεσό. Οι DJs LeBlanc και Dr. Ton Ton θα αναλάβουν να ανεβάσουν τη θερμοκρασία στα ύψη με τα μεγαλύτερα Eurovision Hits και Disco Beats. Φαντασμαγορικά shows και εκρηκτικά drag queen acts από τις Lil Dynasty και Andromeda Balls.
5: Σου είπα, φέρτο.
4: Οι πόρτες ανοίγουν στις 10 το βράδυ. Εισιτήρια προκολούνται. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 96 59 80 70.
6: Κόρη μου, κόρη μου,
7: σας το τσεφίαμε.
4: Supported by Aline Alimassol και Ray Magazine. Powered by Mix FM.
8: Το καλοκαίρι μου.
3: Την Κυριακή 7 Ιουνίου η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γεμίζει Greek Disco Vibes. Χορός, καλοκαιρινή διάθεση, δυνατή μουσική και το απόλυτο ελληνικό πάρτι της πόλης.
9: Έχουμε γίνει σουζούρο, μας πήρανε τα πάρη.
3: Μες στην Πόλη Festival Summer Edition. Η πόλη παίζει στον δικό της καλοκαιρινό ρυθμό.
10: Την Κυριακή 17 Μαΐου η Λεμεσός δίνει ραντεβού πάνω σε δύο τροχούς. Το Distinguished Gentleman's Ride ενώνει πάνω από 1000 πόλεις παγκοσμίως με στόχο την ενίσχυση της μάχης κατά του καρκίνου του προστάτη και την ψυχική υγεία των ανδρών μέσω Μοβέμπερ. Στηρίξτε την προσπάθεια για 12η χρονιά στην πόλη μας. Μέγα χορηγή Triumph Cyprus και υπεραγορές Αλφα Μέγα. Mix FM Live Link 9:30 με 11:30 το πρωί, παρέα με Κάλια Ελευθερίου και Χαριτίνη Ηλιάδου.

Έχουμε ολοκένουργιο διαγωνισμό, ο οποίος ανέβηκε χθες στο Instagram και δίνουμε σε τρεις τυχερούς ένα beauty gift set για το σώμα από Colistar Milano. Παίρνετε λοιπόν στο Instagram και βρίσκετε τη φωτογραφία του διαγωνισμού. Κάνετε follow Mix FM Cyprus, Colistar Cyprus. Like στο post, tag ένα φίλο και έτσι μπαίνετε στην κλήρωση για να κερδίσετε αυτό το υπέροχο set.

Είμαστε λοιπόν στην εβδομάδα της Eurovision και σήμερα είναι ο δεύτερος ημιτελικός όπου θα δούμε και τη δική μας συμμετοχή, την Αντιγόνη με το Τσάλα να εκπροσωπεί την Κύπρο μας στην 8η θέση, ο οποίος τελικός θα ξεκινήσει στις 10 το βράδυ. Εν τω μεταξύ πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με αυτή την ώρα, γιατί εμένα με πήρε ο ύπνος την Τρίτη. Και ίσα που κατάφερα να μείνω ξύπνια σε κάποιες στιγμές. Δηλαδή, αποκοιμήθηκα, ξύπνησα, ξανακοιμήθηκα και νιώθω κάπως ότι θα πάω το ίδιο. Δεν είναι τώρα 10 η ώρα να ξεκινάει η Eurovision, αν είναι ποτέ δυνατόν. Όπως και να έχει, δικά μου θέματα αυτά, είναι η ηλικία, καταλαβαίνετε. Τέλος πάντων, η Αντιγόνη θα εμφανιστεί στην 8η θέση, όπως είπα, όπου αναμένουμε να εξασφαλίσει την πρόκριση για το μεγάλο τελικό. Είναι όλη η παρουσία εντυπωσιακή, τα ρούχα, οι χορογραφίες, η ίδια η Αντιγόνη είναι τόσο εκρηκτική όσο ποτέ άλλοτε. Οπότε τις ευχόμαστε τα καλύτερα και καλή επιτυχία, Κύπρος.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Περισσότερος ρυθμός, περισσότερη άνοιξη, περισσότερο Home Week Ανδρεώτη. Το Σάββατο 16 Μαΐου σας περιμένουμε στο ανακαινισμένο showroom των επίπλων Ανδρεώτη στη Λεμεσό. Από τις 11 μέχρι τη 1, ο Mix FM με τον Πλάτωνα Μουρατίδη και τη Μαρία Πορφυρίου ανεβάζουν τη διάθεση με μουσική και live. Ανοιξιάτικη ενέργεια, ενώ εσείς ανακαλύπτετε εκπτώσεις έως 50% σε όλα τα έπιπλα κήπου, διακοσμητικά και όσα χρειάζεστε για το σπίτι. Ανοιχτά μέχρι και τις 7 το απόγευμα.
0: The legendary Space Ibiza is coming to Cyprus for the very first time. June 6th and 7th at the exclusive Aya Resort in Aya Napa. Get ready for 2 days of pure electronic music in a private boutique hotel setting. Experience real Ibiza party vibes with an epic lineup, a Rhodes, Zamna Sound System, Economist, Bad Box and more. Secure your spot now and become part of the moment. Visit cyprus.spaceibiza.com. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.
3: Ξεκίνησε σαν παιχνίδι.
4: Μέχρι τρεις πληρώνουμε.
3: Όμως μέρα με τη μέρα έγινε κάτι πολύ μεγαλύτερο. Έγινε η δική μας αλήθεια.
5: ΑΕΚ 181 και 40. 158 και 85. Πάει κι αυτός. Είναι ο μεγάλος λογαριασμός. 278 και 25.
6: Στο Breakfast Show μοιραστήκαμε ιστορίες, χαμόγελα και τελικά μοιραστήκαμε το πιο σημαντικό. Ανακούφιση.
5: 298 και 94.
7: Cheers, Παντελίτσα.
3: Στο Kill Bills πληρώσαμε 2.300 ευρώ σε δικούς σας λογαριασμούς.
6: Δεν ήταν απλώς ένα παιχνίδι, αλλά το δικό μας ευχαριστώ που είστε πάντα εκεί.
5: 275 ευρώ σύνολο στο πληρώσαμε και τελείωσε.
7: Άντε, και σκίζεται
5: και γεια μας, παιδιά, αυτό ήταν.
3: Σας αγαπάμε και θα βρίσκουμε πάντα τρόπους να σας το δείχνουμε.
0: Αυτό τον Ιούλιο η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. 2 stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.

Τη λεγόμενη κρυφοπυρά έχουμε σήμερα. Δεν υπάρχει πιο κυπριακή έκφραση για να περιγράψω τον καιρό. Θα έχουμε 31 βαθμούς. Παρ' όλα αυτά θα έχουμε μεμονωμένες βροχές, ελαφριές βέβαια, σε αρκετές περιοχές και σκόνη στην ατμόσφαιρα. Πραγματικά νιώθω ότι είναι ο χειρότερος συνδυασμός αυτός. Να είναι ζέστη, να βρέχει κιόλας, να έχει σύννεφα, να έχει και σκόνη. Είναι από τα χειρότερα. Τέλος πάντων, ελπίζω να ξυπνήσουμε όλοι σε ένα αύριο που να είναι ηλιόλουστο και καλοκαιρινό. Λοιπόν, σας αποχαιρετώ. Έρχεται Χριστίνα γύρω με Lunchbox από τις 12 μέχρι τις 2. Ενώ εμείς θα τα πούμε ξανά αύριο και στην παρέα μας είχαμε τα Coffee Berry, τα οποία φέτος γιορτάζουν 10 χρόνια παρουσίας. Τα λέμε ξανά αύριο την ίδια ώρα στο δύο μέρος. Μέχρι τότε να μου προσέχετε. Από τη Μαρία Πορφυρίου, πολλά πολλά θεία. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς. Let's get it started. Let's get it started. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Μην αντιστέκεσαι, κανένα βήμα κι εσύ. 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
3: Η ομορφιά αποκτά νέο προορισμό στο Παραλίμνη. Την Παρασκευή 15 Μαΐου, από τις 6 μέχρι τις 8 το απόγευμα, γιορτάζουμε μαζί το opening του νέου NYX Professional Makeup Store στο Beauty Bar στο Παραλίμνη. Ο Mix FM θα βρίσκεται εκεί, εκπέμποντας ζωντανά παρέα με Κάλια Ελευθερίου και Χαριτίνη Ηλιάδου. Ανακάλυψε τα αγαπημένα σου προϊόντα NYX, ζήσε το απόλυτο Beauty Experience και για τους πρώτους 150 τυχερούς, με κάθε αγορά δώρο ένα μοναδικό νεσεσέρ με δύο full-size προϊόντα. NYX Professional Makeup. Τώρα και στο Beauty Bar στη Λεωφόρο 1ης Απριλίου 30 στο Παραλίμνη.
4: This is not just a show. This is Cataclysmos Festival at the Castle Club. May 31st, Bassjackers take over the main arena. Massive drops, big room energy, a true festival experience. Part of the Cataclysmos Festival. Plus, in the Sin Arena, R&B legend Lady Styles brings the vibe. No, I don't want no scrub. Doors open at 10. Call 97-77-5550. Tickets at thecastleclub.com. The Castle Club, Aya Napa. Feel the energy.
2: Ο νούμερο ένα καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο ένα μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές Τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
5: Θυμήσου τα καλοκαίρια εκείνον τον καιρό.
6: Άντε καλό μας καλοκαίρι.
2: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.

0: BB Rexha and Faithless, New Religion. Jennifer Lopez and David Guetta, Save Me Tonight. You can save me tonight. Save me tonight. Your access to the freshest tracks.
1: New Music Files on Mix FM.
2: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Ο φιλανθρωπικός οργανισμός Baby Driver Αντώνης Βαρέλης διοργανώνει για δεύτερη χρονιά την έκθεση σπορτ αυτοκινήτων εις μνήμη του Αντώνη Βαρέλη το Σάββατο 16 Μαΐου στο Νέο Πλάζα στην Κοκκινοτριμιθιά από τις 4 μέχρι τις 10 το βράδυ. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά με την καλύτερη μουσική από τις 4 μέχρι τις 6. Είσοδος 5 ευρώ. Όλα τα καθαρά έσοδα θα δοθούν σε οικογένειες με παιδιά που παλεύουν με τον καρκίνο και άλλες σοβαρές παθήσεις. Σας περιμένουμε.
4: Αν ονειρεύεσαι το ιδανικό outdoor spring setup, το Home Week Andreotti και ο Mix FM σου δίνουν την ευκαιρία να το αποκτήσεις. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μπεις στο Instagram, να κάνεις follow τον Mix FM Cyprus, τα Andreotti Furniture Cyprus και tag ένα φίλο για να μπεις στην κλήρωση με δώρο ένα Leone outdoor dining set για 8 άτομα αξίας 2.960 ευρώ από την σουηδική εταιρεία Brafab. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του live link στο κατάστημα Andreotti το Σάββατο 16 Μαΐου. Μείνετε συντονισμένοι.
1: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over The Warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
3: Το πιο νόστιμο φεστιβάλ της χρονιάς επιστρέφει, πιο μεγάλο, πιο δυνατό και πιο Chef's Kiss από ποτέ. Στις 16 και 17 Μαΐου, το Chef Kiss Food Festival 2026 έρχεται στην Αγία Νάπα Μαρίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Με περισσότερους από 30 food vendors, απολαυστικά drinks, workshops, private dining experience και live cooking shows που θα σου ανοίξουν την όρεξη. Δύο stages γεμίζουν το φεστιβάλ με μουσική, ενέργεια και live DJ sets. Έλα να το ζήσεις και θα πεις και εσύ Chef's Kiss.

0: Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5.

Number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Κύπρου γιορτάζει το AUCY Day την Παρασκευή 15 Μαΐου στο υπαίθριο θέατρο Φινικούδων απέναντι από το Χόμπος από τις 6 το απόγευμα μέχρι τη 1 το πρωί. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 4 μέχρι τις 6 το απόγευμα. Μαζί μας, Μέντε Φουέρτε, Κοβίκ, Σάσα Μπάστα, Γιώργος Βασιλείου, It's Only Skills, Peter Kiprides, Cypriot Smurf, Drum Show με την Ευελίνα, DJ Doros, χορευτικές παραστάσεις από τις Justice Show, Food Court και πολλά άλλα. Ελεύθερη είσοδος για όλους. AUCY Day 2026. Μια ξέχαστη βραδιά. Σας περιμένουμε.
0: The legendary Space Ibiza is coming to Cyprus for the very first time. June 6th and 7th at the exclusive Aya Resort in Aya Napa. Get ready for 2 days of pure electronic music in a private boutique hotel setting. Experience real Ibiza party vibes with an epic lineup, a Rhodes, Zamna Sound System, Economist, Bad Box and more. Secure your spot now and become part of the moment. Visit cyprus.spaceibiza.com. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.
3: Ξεκίνησε σαν παιχνίδι.
4: Μέχρι τρεις πληρώνουμε.
3: Όμως μέρα με τη μέρα έγινε κάτι πολύ μεγαλύτερο. Έγινε η δική μας αλήθεια.
5: ΑΕΚ 181 και 40. 158 και 85. Πάει κι αυτός. Είναι ο μεγάλος λογαριασμός. 278 και 25.
6: Στο Breakfast Show μοιραστήκαμε ιστορίες, χαμόγελα και τελικά μοιραστήκαμε το πιο σημαντικό. Ανακούφιση.
5: 298 και 94.
7: Cheers, Παντελίτσα.
3: Στο Kill Bills πληρώσαμε 2.300 ευρώ σε δικούς σας λογαριασμούς.
6: Δεν ήταν απλώς ένα παιχνίδι, αλλά το δικό μας ευχαριστώ που είστε πάντα εκεί.
5: 275 ευρώ σύνολο στο πληρώσαμε και τελείωσε.
7: Άντε, και σκίζεται
5: και γεια μας, παιδιά, αυτό ήταν.
3: Σας αγαπάμε και θα βρίσκουμε πάντα τρόπους να σας το δείχνουμε.
8: Αυτό τον Ιούλιο η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. 2 stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.

0: Lopez and David Guetta. Save Me Tonight. You can access to the freshest tracks.
1: New Music Files on Mix FM.
2: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Την Κυριακή 17 Μαΐου η Λεμεσός δίνει ραντεβού πάνω σε δύο τροχούς. Το Distinguished Gentleman's Ride ενώνει πάνω από 1000 πόλεις παγκοσμίως με στόχο την ενίσχυση της μάχης κατά του καρκίνου του προστάτη και την ψυχική υγεία των ανδρών μέσω Movember. Στηρίξτε την προσπάθεια για 12η χρονιά στην πόλη μας. Μέγα χορηγή Triumph Cyprus και υπεραγορές Αλφα Μέγα. Mix FM Live Link 9:30 με 11:30 το πρωί, παρέα με Κάλια Ελευθερίου και Χαριτίν Ηλιάδου.
4: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική, με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.
5: Η Bottega και το House of Apollo παρουσιάζουν για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το Eurovision Extravaganza Party. Ραντεβού την Παρασκευή 15 Μαΐου στο Morphic Venue στη Λεμεσό. Οι DJs LeBlanc και Dr. Tonton θα αναλάβουν να ανεβάσουν τη θερμοκρασία στα ύψη με τα μεγαλύτερα Eurovision Hits και Disco Beats. Φαντασμαγορικά shows και εκρηκτικά drag queen acts από τις Lil Dynasty και Andromeda Balls.
6: Σου είπα φέρτο.
5: Οι πόρτες ανοίγουν στις 10 το βράδυ. Εισιτήρια προκολούνται. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 96 59 80 70.
7: Κόρη μου, κόρη μου.
8: Σας το τσεφίαμε.
5: Supported by Alina Limassol και Ray Magazine. Powered by Mix FM.
4: Street food που δεν χορταίνεις. Παγωμένα κοκτέιλς και δροσιστικά ποτά που φτιάχνουν το απόλυτο summer mood. 6 και 7 Ιουνίου η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται ο πιο γευστικός καλοκαιρινός προορισμός της πόλης. Μες στην Πόλη Festival Summer Edition. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα.
9: Περισσότερος ρυθμός, περισσότερη άνοιξη, περισσότερο Home Week Ανδρεώτη. Το Σάββατο 16 Μαΐου σας περιμένουμε στο ανακαινισμένο showroom των επίπλων Ανδρεώτη στη Λεμεσό. Από τις 11 μέχρι τη 1, ο Mix FM με τον Πλάτωνα Μουρατίδη και τη Μαρία Πορφυρίου ανεβάζουν τη διάθεση με μουσική και live, ανοιξιάτικη ενέργεια, ενώ εσείς ανακαλύπτετε εκπτώσεις έως 50% σε όλα τα έπιπλα κήπου, διακοσμητικά και όσα χρειάζεστε για το σπίτι. Ανοιχτά μέχρι και τις 7 το απόγευμα.

Number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς. Let's get it started. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Μην αντιστέκεσαι, κανένα βήμα κι εσύ. 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
3: Ο φιλανθρωπικός οργανισμός Baby Driver Αντώνης Βαρέλης διοργανώνει για δεύτερη χρονιά την έκθεση σπορτ αυτοκινήτων εις μνήμη του Αντώνη Βαρέλη το Σάββατο 16 Μαΐου στο Νέο Πλάζα στην Κοκκινοτριμηθιά από τις 4 μέχρι τις 10 το βράδυ. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά με την καλύτερη μουσική από τις 4 μέχρι τις 6. Είσοδος 5 ευρώ. Όλα τα καθαρά έσοδα θα δοθούν σε οικογένειες με παιδιά που παλεύουν με τον καρκίνο και άλλες σοβαρές παθήσεις. Σας περιμένουμε.
4: This is not just techno. Monday to Friday. This I'm a savvy. Is pure underground energy. May 31st, Stella Bossi at the Castle Club. Berlin's raw sound takes over room 3. No rules, no limits, just music. Supported by Boiler House. Doors open at midnight. Call 97-77-5550. Tickets at thecastleclub.com. The Castle Club, Aya Napa. Feel the underground.
2: Ο νούμερο ένα καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο ένα μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
5: Θυμήσου τα καλοκαίρια και εκείνον τον καιρό.
6: Άντε καλό μας καλοκαίρι.
2: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.

Τι υπέροχο κομμάτι από Σιένα Σπύρου. Είναι από τα αγαπημένα μου που βγήκανε πρόσφατα. 26 λεπτά μετά τις 2. Καλή ελευθερία στο μικρόφωνο σε αυτή την πολύ dusty ημέρα. Δεν ξέρω πότε θα αποφασίσει ο καιρός να μπει έτσι σε κανονικό mood. Τη μία μέρα να έχει ήλιο, την άλλη μέρα να έχει σκόνη, την άλλη να βρέχει. Είναι ακριβώς όπως είναι η ψυχολογία μας, πάνω κάτω. Αλλά Fever Dreams από Alex Warren έρχονται. Πάρα πολύ μουσική έχω μέχρι και τις 4. Μείνετε συντονισμένοι και μαζί μας πως κάθε μέρα και η Έπη.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Αν ονειρεύεσαι το ιδανικό Outdoor Spring Setup, το Home Week Andreotti και ο Mix FM σου δίνουν την ευκαιρία να το αποκτήσεις. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μπεις στο Instagram, να κάνεις follow τον Mix FM Cyprus, τα Andreotti Furniture Cyprus και tag ένα φίλο για να μπεις στην κλήρωση με δώρο ένα Leone Outdoor Dining Set για 8 άτομα αξίας 2.960 ευρώ από την σουηδική εταιρεία Brafab. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του Live Link στο κατάστημα Andreotti το Σάββατο 16 Μαΐου. Μείνετε συντονισμένοι!
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
3: Το πιο νόστιμο φεστιβάλ της χρονιάς επιστρέφει, πιο μεγάλο, πιο δυνατό και πιο Chef's Kiss από ποτέ. Στις 16 και 17 Μαΐου, το Chef Kiss Food Festival 2026 έρχεται στην Αγία Νάπα Μαρίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Με περισσότερους από 30 food vendors, απολαυστικά drinks, workshops, private dining experience και live cooking shows που θα σου ανοίξουν την όρεξη. Δύο stages γεμίζουν το φεστιβάλ με μουσική, ενέργεια και live DJ sets. Έλα να το ζήσεις και θα πεις και εσύ Chef's Kiss.

Λοιπόν, το είχα απορία. Έψαξα, μελέτησα, ερεύνησα. Ρώτησα δεξιά-αριστερά. Το ChatGPT. Έκανα τους υπολογισμούς μου και τα μαθηματικά μου και τα girl math και όλα τα math. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, με βάση τις διαθέσιμες τιμές εισιτηρίων για την κατανομή των ζωνών στο ΟΑΚΑ, οι συνολικές εισπράξεις από τη συναυλία των Μετάλλικα κυμάνθηκαν μεταξύ το 11 και 13 εκατομμύρια.

Και για όλους εσάς που τρώτε late lunch, να σας πω ότι είναι πολύ σημαντικό το τι κρύβεται πίσω από μια ωραία συνταγή. Τα KFC λοιπόν έχουν 11 βότανα και μπαχαρικά. Είναι ένας μοναδικός συνδυασμός που δίνει αυτή τη χαρακτηριστική signature γεύση των KFC. Είναι πλούσια απόλυτα, αναγνωρίσιμη από την πρώτη στιγμή, από την πρώτη μπουκιά, από το πρώτο αχ, αυτό είναι KFC και είναι υποστηρικτής της εκπομπής μας καθημερινά εδώ.

την εκπομπή σας προσφέρει η Epic. Fresh, loud, on repeat. Your hot track of the week. Only on Mix FM.

0: Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go.
2: Number

Number 3. Number 2.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Η Bottega και το House of Apollo παρουσιάζουν για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το Eurovision Extravaganza Party. Ραντεβού την Παρασκευή 15 Μαΐου στο Morphic Venue στη Λεμεσό. Οι DJs LeBlanc και Dr. Ton Ton θα αναλάβουν να ανεβάσουν τη θερμοκρασία στα ύψη με τα μεγαλύτερα Eurovision Hits και Disco Beats. Φαντασμαγορικά shows και εκρηκτικά drag queen acts από τις Lil Dynasty και Andromeda Balls.
3: Σου είπα φέρτο.
2: Οι πόρτες ανοίγουν στις 10 το βράδυ. Εισιτήρια προκολούνται. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 96 59 80 70.
4: Κόρη μου, κόρη μου.
5: Σας το τζεφία μου.
2: Supported by Aline Alimassol και Ray Magazine. Powered by Mix FM.
0: The legendary Space Ibiza is coming to Cyprus for the very first time. June 6th and 7th at the exclusive Aya Resort in Aya Napa. Get ready for 2 days of pure electronic music in a private boutique hotel setting. Experience real Ibiza party vibes with an epic lineup, a Rhodes, Zamna Sound System, Economist, Bad Box, and more. Secure your spot now and become part of the moment. Visit cyprus.spaceibiza.com. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.
6: Ξεκίνησε σαν παιχνίδι.
7: Μέχρι τρεις πληρώνουμε.
6: Όμως μέρα με τη μέρα έγινε κάτι πολύ μεγαλύτερο. Έγινε η δική μας αλήθεια.
8: ΑΕΚ 171 και 40.
9: 158 και 85. Πάει κι αυτός. Και είναι ο μεγάλος λογαριασμός. 278 και 25.
10: Στο Breakfast Show μοιραστήκαμε ιστορίες, χαμόγελα και τελικά μοιραστήκαμε το πιο σημαντικό. Ανακούφιση.
9: 298 και 94.
11: Cheers, Παντελίτσα.
6: Στο Kill Bills πληρώσαμε 2.300 ευρώ σε δικούς σας λογαριασμούς.
10: Δεν ήταν απλώς ένα παιχνίδι, αλλά το δικό μας ευχαριστώ που είστε πάντα εκεί.
9: 275 ευρώ σύνολο, στο πληρώσαμε και τελείωσε.
11: Άντε, και σκίζεται
9: και γεια μας, παιδιά, αυτό ήταν.
6: Σας αγαπάμε και θα βρίσκουμε πάντα τρόπους να σας το δείχνουμε.
12: Περισσότερος ρυθμός, περισσότερη άνοιξη, περισσότερο Home Week Ανδρεώτη. Το Σάββατο 16 Μαΐου σας περιμένουμε στο ανακαινισμένο showroom των επίπλων Ανδρεώτη στη Λεμεσό. Από τις 11 μέχρι τη 1, ο Mix FM με τον Πλάτωνα Μουρατίδη και τη Μαρία Πορφυρίου ανεβάζουν τη διάθεση με μουσική και live, ανοιξιάτικη ενέργεια, ενώ εσείς ανακαλύπτετε εκπτώσεις έως 50% σε όλα τα έπιπλα κήπου, διακοσμητικά και όσα χρειάζεστε για το σπίτι. Ανοιχτά μέχρι και τις 7 το απόγευμα.

0: τώρα για ένα shopping therapy παρέα με το Scrooge. Scrooge, βρες ό,τι θέλεις και πες και εσύ το πήρα από το Scrooge.
1: Δεν είναι τέλειο τώρα να φτιάξεις την ωραία τη βεράντα σου, να κάνεις μία ανανέωση, να πάρεις έτσι καλύτερα έπιπλα κήπου, καλύτερα έπιπλα βεράντας, να μπορείς να τρως το καρπούζι σου και να απολαμβάνεις και τις γλάστρες σου δεξιά-αριστερά. Τότε θα μπεις στο Scrooge App για να βρεις τα πάντα. Είδη διακόσμησης, φωτιστικά, να φτιάξεις την ατμόσφαιρα που ονειρεύεσαι. Όλα αυτά σε σούπερ τιμές και με πάρα πολύ γρήγορη παράδοση. Θα αγοράσεις αυτό που θες και θα πεις το πήρα από το Scrooge. Σκοπιάστε να φάμε καρπούζι.

Τι κάνετε, 6 και 7 Ιουνίου θα είμαστε στην αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας για το απόλυτο summer hangout. Street food που δεν χορταίνει, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes, καλά καταλάβατε, μες στην πόλη festival. Σάββατο R&B mood και Κυριακή Greek disco vibes. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy, μες στην πόλη festival, the summer edition.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Την Κυριακή 17 Μαΐου, η Λεμεσός δίνει ραντεβού πάνω σε δύο τροχούς. Το Distinguished Gentleman's Ride ενώνει πάνω από 1000 πόλεις παγκοσμίως με στόχο την ενίσχυση της μάχης κατά του καρκίνου του προστάτη και την ψυχική υγεία των ανδρών μέσω Movember. Στηρίξτε την προσπάθεια για 12η χρονιά στην πόλη μας. Μέγα χορηγή Triumph Cyprus και υπεραγορές ΑΜΕΓΑ. Mix FM Live Link 9:30 με 11:30 το πρωί, παρέα με Κάλλη Ελευθερίου και Χαριτίνη Ηλιάδου.
3: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.
4: Αυτό τον Ιούλιο η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
5: Γρασίδι, χαλαρά vibes, παγωμένα ποτά και μουσική που δεν αφήνει να φύγεις. Η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας ζωντανεύει με το Μες στην Πόλη Festival Summer Edition. 6 και 7 Ιουνίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία.
6: Get ready for the ultimate event of the season. The American University of Cyprus presents AUCY Day 2026 on Friday, May 15th at the Finikoudas Open Air Theater. Opposite Habos from 6 p.m. till 1 a.m. Mix FM will be broadcasting live from 4 to 6 p.m. Live on stage, Mente Fuerte, Hovig, Sasa Basta, Yorgos Vasiliou, It's Only Skills, Peter Capri, The Cypriot Smurf, an explosive drum show with Evelina, DJ Doros on the decks, dance performances by Justice Show, Food Court, and so much more. Free entry for everyone. AUCY Day 2026, a night to remember. Don't miss it.

Και κάπου εδώ μπορεί να λέει stay ο Miles Smith, αλλά εγώ θα φύγω, θα σας αφήσω όμως με πάρα πολύ μουσική. Να σας πω ότι πήρα το αυτοκίνητο μου να πληθεί, οπότε πάρα πολλές πιθανότητες είναι της βροχής. Θα σας αφήσω όμως με μουσική, έρχεται ο Άρης και η Έλενα για να κάνω drive time show και τα λέμε αύριο ξανά στις 2. Bye!

Number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay, νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Ο φιλανθρωπικός οργανισμός Baby Driver Αντώνης Βαρέλης διοργανώνει για δεύτερη χρονιά την έκθεση Sport Αυτοκινήτων εις μνήμη του Αντώνη Βαρέλη το Σάββατο 16 Μαΐου στο Νέο Πλάζα στην Κοκκινοτριμηθιά από τις 4 μέχρι τις 10 το βράδυ. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά με την καλύτερη μουσική από τις 4 μέχρι τις 6. Είσοδος 5 ευρώ. Όλα τα καθαρά έσοδα θα δοθούν σε οικογένειες με παιδιά που παλεύουν με τον καρκίνο και άλλες σοβαρές παθήσεις. Σας περιμένουμε.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
2: Το πιο νόστιμο φεστιβάλ της χρονιάς επιστρέφει πιο μεγάλο, πιο δυνατό και πιο Chef's Kiss από ποτέ. Στις 16 και 17 Μαΐου το Chef Kiss Food Festival 2026 έρχεται στην Αγία Νάπα Μαρίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Με περισσότερους από 30 food vendors, απολαυστικά drinks, workshops, private dining experience και live cooking shows που θα σου ανοίξουν την όρεξη. Δύο stages γεμίζουν το φεστιβάλ με μουσική, ενέργεια και live DJ sets. Έλα να το ζήσεις και θα πεις και εσύ Chef's Kiss.
3: Καλοκαίρι στην πόλη αλλιώς. Let's get it started. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Μην αντιστέκεσαι, κανένα βήμα κι εσύ. 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Η ομορφιά αποκτά νέο προορισμό στο παραλίμνη. Την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 6 μέχρι τις 8 το απόγευμα γιορτάζουμε μαζί το opening του νέου NYX Professional Makeup Store στο Beauty Bar στο παραλίμνη. Ο Mix FM θα βρίσκεται εκεί εκπέμποντας ζωντανά παρέα με Κάλια Ελευθερίου και Χαριτίνη Ηλιάδου. Ανακάλυψε τα αγαπημένα σου προϊόντα NYX, ζήσε το απόλυτο beauty experience και για τους πρώτους 150

0: Braff Up. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του Live Link στο κατάστημα Αντρεώτη το Σάββατο 16 Μαΐου. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Η Μποτέκα και το House of Apollo παρουσιάζουν για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το Eurovision Extravaganza Party. Ραντεβού την Παρασκευή 15 Μαΐου στο Morphic Venue στη Λεμεσό. Οι DJs LeBlanc και Dr. Ton Ton θα αναλάβουν να ανεβάσουν τη θερμοκρασία στα ύψη με τα μεγαλύτερα Eurovision Hits και Disco Beats. Φαντασμαγορικά shows και εκρηκτικά drag queen acts από τις Lil Dynasty και Andromeda Balls.
2: Σου είπα φέρτο.
1: Οι πόρτες ανοίγουν στις 10 το βράδυ. Εισιτήρια προκολούνται. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 96 59 80 70.
3: Κόρη μου, κόρη μου.
4: Σας το τσεφίαμε.
1: Supported by Alina Limassol και Ray Magazine. Powered by Mix FM.
5: This is not just a nightclub. This is the Castle Club Ionapa. Open 7 nights a week, 5 arenas, 5 different worlds of music, over 3,000 guests every night, and world-class guest DJs every week. Ranked among the top 100 clubs in the world, this is where the night never ends. Doors at 10 p.m. Reservations 9777-550. TheCastleClub.com. The Castle Club Aya Napa. Experience the legend.
6: Ο νούμερο 1 καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο 1 μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές Τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
7: Θυμήσου τα καλοκαίρια και είναι τον καιρό.
8: Άντε καλό μας καλοκαίρι.
6: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.

0: Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's

Number 3. Number 2.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Κύπρου γιορτάζει το AUCY Day την Παρασκευή 15 Μαΐου στο υπαίθριο θέατρο Φοινικούδων απέναντι από το Χόμπος από τις 6 το απόγευμα μέχρι τη 1 το πρωί. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 4 μέχρι τις 6 το απόγευμα. Μαζί μας, Μέντε Φουέρτε, Κοβίκ, Σάσα Μπάστα, Γιώργος Βασιλείου, It's Only Skills, Peter Κυπρίδες, Cypriot Smurf, Drum Show με την Ευελίνα, DJ Doros, χορευτικές παραστάσεις από τις Justice Show, Food Court και πολλά άλλα. Ελεύθερη είσοδος για όλους. AUCY Day 2026. Μια ξέχαστη βραδιά. Σας περιμένουμε.
3: Η Bottega και το House of Apollo παρουσιάζουν για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το Eurovision Extravaganza Party. Ραντεβού την Παρασκευή 15 Μαΐου στο Morphic Venue στη Λεμεσό. Οι DJs LeBlanc και Dr. Ton Ton θα αναλάβουν να ανεβάσουν τη θερμοκρασία στα ύψη με τα μεγαλύτερα Eurovision Hits και Disco Beats. Φαντασμαγορικά shows και εκρηκτικά drag queen acts από τις Lil Dynasty και Andromeda Balls.
4: Σου είπα φέρτο.
3: Οι πόρτες ανοίγουν στις 10 το βράδυ. Εισιτήρια προκολούνται. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 96 59 80 70.
5: Κόρη μου, κόρη μου.
6: Σας το τσεφίαμε.
3: Supported by Alina Limassol και Ray Magazine. Powered by Mix FM.
0: The legendary Space Ibiza is coming to Cyprus for the very first time. June 6th and 7th at the exclusive Aya Resort in Aya Napa. Get ready for 2 days of pure electronic music in a private boutique hotel setting. Experience real Ibiza party vibes with an epic lineup, a Rhodes, Zamna Sound System, Economist, Bad Box, and more. Secure your spot now and become part of the moment. Visit cyprus.spaceibiza.com. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.
7: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.
8: Αν ονειρεύεσαι το ιδανικό outdoor spring setup, το Home Week Andreotti και ο Mix FM σου δίνουν την ευκαιρία να το αποκτήσεις. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μπεις στο Instagram, να κάνεις follow τον Mix FM Cyprus, τα Andreotti Furniture Cyprus και tag ένα φίλο για να μπεις στην κλήρωση με δώρο ένα Leone outdoor dining set για 8 άτομα αξίας 2.960 ευρώ από την σουηδική εταιρεία Brafab. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του live link στο κατάστημα Andreotti το Σάββατο 16 Μαΐου. Μείνετε συντονισμένοι!

0: Και με Benson Boone και Mystical Magical ξεκινάει το Drive Time Show, το οποίο σήμερα έχει βάλει τα γιορτινά του Άρη Κυπριανού.
1: Παιδιά, σήμερα τι έχουμε να ζήσουμε. Θα είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο τρεις από τους τέσσερις παίκτες που έχουν περάσει στο τελικό για τον Bad Bunny και η τέταρτη παίκτρια θα είναι τηλεφωνικά. Και εντάξει, εγώ ανυπομονώ έτσι, το ξέρεις.
0: Παιδί μου, εμένα οι παλμοί μου τώρα έχουν ανέβει, έχω κάνει και γιόγκα σήμερα για να χαλαρώσω.
1: Δεν πήγε καλά.
0: Αλλά τώρα που σκέφτομαι ότι θα ζήσουμε όλο αυτό το πράγμα εδώ και ένας από αυτούς τους τέσσερις θα βρεθεί στο Μιλάνο παρέα με ένα άτομο της επιλογής του και με τη Maybelline New York στο πλάι τους για να ζήσουν αυτή την εμπειρία, με κάνει να νιώθω πολύ ωραία, τόσο ωραία όσο νιώθω που σήμερα εν τα γενέθλια του Πλάτωνα Μουρατίδη.
1: Δεν του έστειλα μήνυμα, δεν το ήξερα. Πλάτωνα, αν μας ακούς χρόνια πολλά, θα σε πάρω τηλέφωνο. Σήμερα δεν είχε το Πλάτωνα.
0: Ναι, 14 Μαΐου, δεν έχεις ξεκινήσει καλά. Μπήκες εδώ στην παρέα του Μίξ FM.
1: Συγγνώμη,
0: Πλάτωνα. Δεν τα ξέρεις.
1: Πω, θα τον πάρω τηλέφωνο.
0: Χρόνια πολλά να πούμε στον μπαμπά του Μίξ.
1: Το
0: ραδιοφωνικό μπαμπά, να πούμε. Σε έναν άνθρωπο που αγαπάμε, μας κάνει και γελάμε. Και κάποιος μου είπε προχτές, θα στείλεις δώρο του Πλάτωνα. Και λέω, δεν έχω πάρει κάτι ακόμα. Και μου λέει, πρέπει να του πάρεις. Τι μου είπε να του πάρω?
1: Μία περούκα.
0: Αυτό μου είπε.
1: Αλήθεια.
0: Και λέω, δεν τρέπεστε, βρε, δεν τρέπεστε. Αλλά έκανε πλάκα, όπως έκανες πλάκα κι εσύ.
1: Και εγώ εννοείται. Οπότε... Στείλτε, παιδιά, μηνύματα Viber 99-31-0-31. Πείτε μας πώς είναι η μέρα σας, πώς περνάτε, αν ανυπομονείτε κι εσείς για το τελικό του Bad Bunny όπως και εμείς.

0: Θέλω να μου μιλήσεις λίγο για την αναποφασιστικότητα του καιρού.
1: Ο καιρός, ναι ρε παιδί μου, δεν ξέρει τι θέλει. Ίσως και εμείς κάναμε παράπονα, είπαμε όχι άλλα 35 άρια και σου λέει κάτσε να βγάλω συννεφιά, κάτσε να βγάλω και βροχούλα.
0: Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρα εγώ καιρός. Ο καιρός μας.
1: Έτσι πιστεύεις.
0: Αρχικά επειδή είναι εγώ καιρός. Τώρα μου ήρθε, θέλω να το εκτιμήσεις. Αλλά ναι, νομίζω ότι αυτή η κυκλοθυμία. Αλλά η κυκλοθυμία, η ωραία κυκλοθυμία, ρε παιδί μου.
1: Ποια είναι η καλή κυκλοθυμία, θα πεις τώρα του Διδύμου.
0: Δεν θέλω να θίξω κανένα ζώδιο.
1: Μη θίξεις.
0: Αλλά ναι. όχι, ρε. Εννοώ ότι είναι μια κυκλοθυμία που σε κρατάει έτσι σε εκπλήξεις.
1: Ναι, και η αλήθεια είναι ότι διάβασα σε ελληνικά μέσα ότι θα υπάρξει μια αστάθεια τις επόμενες 10 μέρες στην Ελλάδα και νιώθω ότι ό,τι ξεκινάει από την Ελλάδα σε σχέση με τον καιρό κατεβαίνει και μετά προς τα εμάς. Οπότε, παιδιά, αυτός ο Μάιος όντως όνομα τζε πράγμα. Δεν ξέρεις ποτέ τι πρόκειται να σου ξημερώσει.

0: Σε πολύ πολύ πολύ λίγο, παιδιά, οι παίκτες έχουν ήδη αρχίσει να καταφθάνουν εδώ στο στούντιο. Σε πολύ λίγο θα είναι ο μεγάλος τελικός του Bad Bunny. Εγώ και Έλληνα θέλω να ξέρετε ότι έχουμε τόσο άγχος, λες και θα παίξουμε εμείς.
1: Λες και είναι η πρεμιέρα σε μια παράσταση που ανυπομονείς να ανέβει.
0: Ούτε καν, δεν έχω τόσο στις πρεμιέρες. Τώρα έχω περισσότερο.
1: Κοίτα, εγώ γενικά στα παιχνίδια να ξέρεις ότι όταν με ρωτήσουν μια ερώτηση, ο νους μου παγώνει. Λες και αν μου δώσεις επιλογές.
0: Ναι.
1: Πιο εύκολα. Αλλά μου πει, α πούμε, ποιο τραγουδάει το 12. Α πούμε, μπορεί να σου πω Πάριος.
0: Εξαιρετικό. Θα το πήγαινε.
1: Ναι,
0: το Πάριο,
1: θέλω να σου πω, έτσι το μυαλό μου μπερδεύεται. Τέλος πάντων, τα παιδιά μας όμως εδώ είναι έτοιμα, περιμένουν, ανυπομονούν. Και εγώ θέλω να μοιραστώ σήμερα, παιδιά, την επίσκεψή μου στον οδοντίατρο. Πήγα για τον ετήσιό μου καθαρισμό και είχε πάρα πολύ πλάκα. Να στείλουμε και πάρα πολλά φιλιά στο δόκτωρ Ρουσουνίδης, ο οποίος μου λέει: έχεις αρχίσει να τρως περισσότερους ξηρούς καρπούς τον τελευταίο καιρό?
0: Έχεις.
1: Τρως σαλάτες. Τρως το ένα, κιλά δεν γίνεται. Μόνο από το στόμα μου να τα ξέρει όλα.
0: Εκτός αν ακούει την εκπομπή μας, Έλενα, και ξέρει πολύ καλά ότι κάνεις διατροφή τον τελευταίο καιρό.
1: Όχι, νομίζω ότι έμπου τα πράγματα που φτιάχνω από στόμα μου ή τίποτε άλλο. Αλλά είμαι χαρούμενη γιατί, ρε παιδί μου, βγήκε ένας υγιεινός τρόπος ζωής.
0: Σωστό.
1: Ξηρή καρπή, σαλατικά. Κατάλαβες. Πήγε μια χαρά το.
0: Καλό
1: το
0: σου
1: πράγμα.
0: Κάνανε στα δόντια, φαντάζομαι.
1: Καλό.
0: Αυτό έχει σημασία.
1: Το χαμόγελο μου.
0: Εξαιρετικό κατάσπρο χαμόγελο. New music files. New. Now. Next. Mix FM. Alex Warren.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Περισσότερος ρυθμός, περισσότερη άνοιξη, περισσότερο Home Week Ανδρεώτη. Το Σάββατο 16 Μαΐου σας περιμένουμε στο ανακαινισμένο showroom των επίπλων Ανδρεώτη στη Λεμεσό. Από τις 11 μέχρι τη 1, ο Mix FM με τον Πλάτωνα Μουρατίδη και τη Μαρία Πορφυρίου ανεβάζουν τη διάθεση με μουσική και live, ανοιξιάτικη ενέργεια, ενώ εσείς ανακαλύπτετε εκπτώσεις έως 50% σε όλα τα έπιπλα κήπου, διακοσμητικά και όσα χρειάζεστε για το σπίτι. Ανοιχτά μέχρι και τις 7 το απόγευμα.
3: Το Σάββατο 6 Ιουνίου η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας μπαίνει σε R&B mood. Street food, παγωμένα κοκτέιλς και μουσική που κρατά το vibe ψηλά μέχρι τα μεσάνυχτα. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία.
4: Ξεκίνησε σαν παιχνίδι.
5: Μέχρι τρεις πληρώνουμε.
4: Όμως μέρα με τη μέρα έγινε κάτι πολύ μεγαλύτερο. Έγινε η δική μας αλήθεια.
6: 181 και 40.
7: 158 και 85. Πάει κι αυτός. Και είναι ο μεγάλος λογαριασμός. 278 και 25.
8: Στο Breakfast Show μοιραστήκαμε ιστορίες, χαμόγελα και τελικά μοιραστήκαμε το πιο σημαντικό. Ανακούφιση.
9: 298 και 94.
10: Cheers, Παντελίτσα μας.
4: Στο Kill Bills πληρώσαμε 2.300 ευρώ σε δικούς σας λογαριασμούς.
8: Δεν ήταν απλώς ένα παιχνίδι, αλλά το δικό μας ευχαριστώ που είστε πάντα εκεί.
11: 275 ευρώ σύνολο στο πληρώσαμε και τελείωσε.
10: Άντε, και
11: σκίζεται και γεια μας, παιδιά, αυτό ήταν.
4: Σας αγαπάμε και θα βρίσκουμε πάντα τρόπους να σας το δείχνουμε.
12: Αυτό τον Ιούλιο η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.

0: From Nicosia to Limassol.
1: Larnaca to Paphos.
0: 102.3 nationwide. And 104.6 for Famagusta.
1: Mix FM.
2: Η πρώτη φορά που έχω ανοιχτά ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι μικρόφωνα.
3: Νιώθω πάρα πολύ ωραία που κάνεις εσύ κονσόλα σήμερα. Ήταν η σειρά με το μεταξύ, ξέρεις το, δεν το συζητήσαμε.
2: Θέλεις να έρθεις από εδώ.
3: Είμαι πολύ καλά εδώ. Είμαι ο καινούριος. Θα το χρησιμοποιώ όσο μπορώ.
2: Παιδιά, είμαστε εδώ στον μεγάλο τελικό για τον Bad Bunny και έχουμε στο στούντιο τον Παναγιώτη, την Ευαγγελία και τη Σταύρη, αλλά και τηλεφωνικό στη Δέσποινα. Γεια σου, Δέσποινα.
4: Γεια
3: σας, παιδιά.
5: Γεια σας.
3: Τι ωραία, full house.
2: Full house, έχουμε φτιάξει ένα mini studio και ξεκινάμε για τον ημιτελικό, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Ο κάθε παίχτης μετά από κλήρωση, εμείς έχουμε εδώ την κλήρωση, ξεκινάει ο Παναγιώτης πρώτος. Έχει 30 δευτερόλεπτα για να απαντήσει όσες περισσότερες ερωτήσεις μπορεί. Εμείς δεν θα του λέμε αν είναι σωστό ή όχι.
3: Θα το λέμε στο τέλος.
2: Θα το λέμε στο τέλος. Οπότε, αν είσαι έτοιμος, αγαπητέ.
3: Θα ξεκινήσω εγώ να κάνω παρουσιαστή πρώτα.
2: Βεβαίως, βεβαίως.
3: Παναγιώτη μου, να παίξουμε μαζί.
5: Βεβαίως.
3: Καλή επιτυχία, Παναγιώτη. Έλενα, όποτε είσαι έτοιμη, πες μου για τον χρόνο.
2: Ο χρόνος ξεκινάει τώρα.
3: Ο Bad Bunny εμφανίστηκε στον WWE, ναι ή όχι?
5: Ναι.
3: Το πρώτο iPhone βγήκε πριν ή μετά το 2010?
5: Πριν.
3: Το Espresso είναι τραγούδι της Sabrina Carpenter, σωστό ή λάθος?
5: Σωστό.
3: Το Netflix ξεκίνησε ως DVD Rental Service, σωστό ή λάθος?
5: Λάθος.
3: Το Coachella γίνεται στην Καλιφόρνια, σωστό ή λάθος?
5: Σωστό.
3: Το Spotify ιδρύθηκε στη Σουηδία ή στην Αμερική?
5: Αμερική.
3: Ο Πέτρο Πασκάλ είναι από τη Χιλή, σωστό ή λάθος?
5: Σωστό.
3: Ποιο συγκρότημα τραγούδισε τον Bohemian Rhapsody?
5: Η Queen.
3: Το Hotline Bling.
2: Stop.
3: Ωραία.
2: Ωραία, κάτσε μισό λεπτό. Είχαμε δύο λάθος.
3: Δύο λαθάκια.
2: Έχουμε έξι σωστές. Οι δύο λάθος ήταν ότι το Spotify ιδρύθηκε στη Σουηδία και όχι στην Αμερική, αλλά και το ότι το Netflix ξεκίνησε όντως ως DVD Rental Service. Οπότε ο Παναγιώτης έχει έξι σωστές απαντήσεις.
3: Τέλεια, πολύ καλά πήγες όμως, πολύ καλά.
2: Πάρα πολύ ωραία. Δέσποινα, είσαι μαζί μας?
4: Ναι, εδώ.
2: Ωραία, μόλις μου πεις.
3: Σωστά, έχω εδώ το χρονόμετρο, μισό λεπτό και πάμε.
2: Ο Bad Bunny έχει παίξει σε ταινία της Marvel, σωστό ή λάθος?
4: Λάθος.
2: Ποια τραγουδίστρια τραγουδάει το Hit Me Baby One More Time?
4: Britney Spears.
2: Πού γίνεται φέτος η Eurovision?
4: Στη Βιέννη.
2: Πόσες χορδές έχει μια κλασική κιθάρα?
4: Τέσσερις.
2: Το Instagram εμφανίστηκε πριν το Facebook, σωστό ή λάθος?
4: Λάθος.
2: Το πρώτο YouTube βίντεο ανέβηκε το 2005, σωστό ή λάθος?
4: Λάθος.
2: Η Dua Lipa.
3: Stop. Έχουμε τρεις σωστές απαντήσεις, Δέσποινα μου.
4: Okay.
3: Άρα ο Παναγιώτης σίγουρα είναι μπροστά από τη Δέσποινα, αλλά αναλόγως του πώς θα τα πάνε τα άλλα δύο κορίτσια, βλέπουμε και κάνουμε.
2: Έχουμε και τις σωστές απαντήσεις, έτσι, για να κάνουμε.
3: Βεβαίως. Σωστό ήταν ότι ο Bad Bunny έπαιξε στη Marvel. Είπες ότι δεν έπαιξε, έχει παίξει. Επίσης, η κλασική κιθάρα έχει 6 χορδές και όχι 4. Και το πρώτο YouTube βίντεο όντως ανέβηκε το 2005.
2: Οπότε, παραμένεις Δέσποινα, γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Πάμε να ακούσουμε Jennifer Lopez και David Guetta και συνεχίζουμε τον δεύτερο ημιτελικό.

0: 30 δευτερόλεπτα έχουν οι παίκτες μας για να απαντήσουν όσες περισσότερες ερωτήσεις γίνεται για τον τελικό του Bad Bunny. Είπες πάει ως το ένα λεπτό, τζαχώσες με.
1: Τι, όχι, όχι, στα 30 δευτερόλεπτα έχω, ωραία. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι.
0: Αχώθηκα λίγο, αχώθηκα.
1: Όχι, μέχρι τώρα, παιδιά, ο Παναγιώτης έχει 6 σωστές στα 30 δευτερόλεπτα και η Δέσποινα 3 σωστές. Και είναι η σειρά της Σταύρης. Γεια σου, Σταύρη.
0: Δεν είναι η σειρά της Σταύρης, της Ευαγγελίας είναι.
1: Δεν μου είπατε ότι είναι η σειρά της Σταύρης. Οι παίχτες μου κάνουν πλάκρα.
0: Όχι, η Ευαγγελία και μετά η Σταύρη που βγάλαμε τελευταία και λέμε. Okay.
1: Άρα, Ευαγγελία μου, εσύ θα παίξεις μαζί μου.
0: Ναι, παιδιά, αντιλαμβάνεστε, συμβαίνουν αυτά στις ζωντανές εκπομπές. Υπάρχει και το άγχος κάποιος να πάει στο Μιλάνο πληρωμένο. Ένα εισιτήριο, διαμονή, να μπει στον Batman να πάρει και ένα φίλο του μαζί, να δεν τον παλωθεί.
1: Δηλαδή τι άλλο. Τι άλλο. Λοιπόν, όποτε έχει το χρόνο έτοιμο η Έλληνα, παίζουμε την Ευαγγελία μου. Yes.
0: Είμαι έτοιμη.
1: Καλή επιτυχία, Ευαγγελία.
0: Παιδιά, μισό.
1: Κάτι σφυρίζουμε.
0: Κάτι σφυρίζει, τι συμβαίνει. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, θα χαμηλώσουμε λίγο εδώ την ένταση.
1: Ναι.
0: Ο τεχνικός μας είναι εκεί έξω, μπορεί να περάσει μέσα, να μας ξεκαθαρίσει την κατάσταση. Λοιπόν, παιδιά, είμαι έτοιμη, ο χρόνος είναι έτοιμος και πάμε.
1: Από ποια χώρα είναι ο Bad Bunny?
2: Πουέρτο Ρίκο.
1: Τι ζώο έχει για λόγο του το Duolingo?
2: Πάσο.
1: Το Euphoria είναι σειρά του Netflix, σωστό ή λάθος?
2: Λάθος.
1: Το, η Lady Gaga έχει παίξει στον Joker, σωστό ή λάθος?
2: Σωστό.
1: Σε ποια χώρα γεννήθηκαν οι Άμπα?
2: Αμερική.
1: Ποια τραγουδά το Flowers?
2: Πάσο.
1: Το Threads ανήκει στη Meta, σωστό ή λάθος?
2: Σωστό.
1: Πόσες ταινίες Μάμα Μία υπάρχουν, 2 ή 3?
2: 2.
0: Stop. Ωραία, μισό λεπτό να τα έχουμε εδώ. Έχουμε πάει ένα πάσο. Έχουμε βρει 1, 2, 3 σωστές. Και η Miley Cyrus δεν ήταν.
1: Όχι, ήταν πάσο.
0: Ωραία, ήταν πάσο. Απαντήσαμε το Threads.
1: Ναι, ήταν σωστό.
0: Ήταν σωστό. Οπότε έχουμε 4 σωστές από την Ευαγγελία. Εμείς πάμε να ακούσουμε Golden από Huntrix και συνεχίζουμε με τη Σταύρη για να κάνουμε ένα double check στις ερωτήσεις μας.
3: Your soundtrack to today.

0: Βάλαμε το VAR, παιδιά, κάναμε το playback και η Ευαγγελία μας βρήκε 5 σωστές ερωτήσεις. Πράγμα που σημαίνει ότι η Δέσποινα, κάπου εδώ οι δρόμοι μας χωρίζουν και πρέπει να σε αποχαιρετήσουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που έπαιξες μαζί μας.
1: Θα είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.
2: Καλή
1: συνέχεια. Να περάσει όποιος φτάσει στο τέλος.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα, τα φιλιά μας. Ο Παναγιώτης, παιδιά, όπως καταλαβαίνετε, περνάει σίγουρα στο μεγάλο τελικό.
2: Και μ' αρέσει, ήθελα πάντα να το πω. Και αποχαιρετάμε τη Δέσποινα.
0: Και υποδεχόμαστε τη Σταύρη.
2: Κάτι συμβαίνει, παιδιά.
0: Σφυρίζουμε, σφυρίζουμε.
2: Είναι κινητό εκεί.
0: Εγώ έχω το κινητό για το χρονόμετρο, αλλά το δεν είναι κάτι
2: καινούργιο.
0: Εντάξει,
2: δεν είσαι εσύ. Αμέσως, ρε, να πάω να τον κατηγορήσω. Λοιπόν, Σταύρη, είσαι έτοιμη?
3: Ναι.
2: Ωραία. Κοντά στο μικρόφωνο, έχεις 30 δευτερόλεπτα. Πάμε να δούμε πόσες απαντήσεις σωστές θα δώσεις.
0: Καλή Παρακαλώ. Επιτυχία, Σταύρη. Ο χρόνος ξεκινάει τώρα.
2: Ο Bad Bunny έχει τραγουδήσει με τον Drake. Σωστό ή λάθος?
3: Σωστό.
2: Το πρώτο emoji δημιουργήθηκε στην Ιαπωνία. Σωστό ή λάθος?
3: Λάθος.
2: Το Wednesday είναι σειρά της HBO.
3: Της Netflix. Λάθος.
2: Ποια εκπροσωπεί την Κύπρο στην Eurovision φέτος?
3: Κολλήσα.
2: Πάσω.
3: Πάσω.
2: Από πού κατάγεται η Ροζαλία?
3: Ισπανία.
2: Το τζελάτο είναι είδος ιταλικού καφέ, σωστό ή λάθος?
3: Λάθος.
2: Ποια ξεκίνησε πρώτα, το Uber ή το Instagram? Ποιο?
3: Το Instagram.
2: Πόσους βασικούς χαρακτήρες έχει η σειρά Friends?
0: Τέσσερις σωστές απαντήσεις, η Σταύρη. Πράγμα που σημαίνει, παιδιά, ότι θα πω οι σωστές απαντήσεις, οι λάθος μάλλον απαντήσεις ήταν για το emoji στην Ιαπωνία. Όντως εκεί δημιουργήθηκε. Okay. Και η Αντιγόνη εκπροσωπεί την Κύπρο στην Eurovision, που είναι και απόψε, και να της ευχηθούμε καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, Σταύρη. Εμείς θα επιστρέψουμε, παιδιά, σε πολύ λίγο για τον μεγάλο τελικό ανάμεσα στην Ευαγγελία και στον Παναγιώτη.
2: Για να δούμε ποιος θα πάει παρέα με Maybelline New York στο Μιλάνο για να απολαύσει από κοντά τον Bad Bunny. The hits for your drive. Έλενα Ολυμπίου, Άρης Κυπριανού. Only on Mix FM. Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go. Number

Number 3. Number 2.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως. Η ομορφιά αποκτά νέο προορισμό στο Παραλίμνη. Την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 6 μέχρι τις 8 το απόγευμα γιορτάζουμε μαζί το opening του νέου NYX Professional Makeup Store στο Beauty Bar στο Παραλίμνη. Ο Mix FM θα βρίσκεται εκεί εκπέμποντας ζωντανά παρέα με Κάλια Ελευθερίου και Χαριτίνη Ηλιάδου. Ανακάλυψε τα αγαπημένα σου προϊόντα NYX, ζήσε το απόλυτο Beauty Experience και για τους πρώτους 150 τυχερούς με κάθε αγορά δώρο ένα μοναδικό νεσεσέρ με δύο full size προϊόντα. NYX Professional Makeup. Τώρα και στο Beauty Bar στη Λεωφόρο 1η Απριλίου 30 στο Παραλίμνη.
2: This is not just a show. This is Cataclysmos Festival at the Castle Club. May 31st, Bassjackers take over the main arena. Massive drops, big room energy, a true festival experience. Part of the Cataclysmos Festival. Plus, in the Sin Arena, R&B legend Lady Styles brings the vibe.
3: No, I don't want no scrubs.
2: Doors open at 10. Call 97-77-5550. Tickets at thecastleclub.com. The Castle Club, Ayia Napa. Feel the energy.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over The Warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates. Run away.

0: Αυτή ήταν ερώτηση που έπεσε στην Ευαγγελία. Ποιος τραγουδάει το,
1: το Flowers,
0: το από
1: Flowers,
0: Miley Cyrus.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Παιδιά, είμαστε εδώ στο στούντιο και είμαστε στον μεγάλο τελικό για το Bad Bunny της συναυλίας στις 18 Ιουλίου. Έχουν περάσει Παναγιώτης και Ευαγγελία. Και εδώ ο ρεπόρτερ μας θέλει να κάνει κάποιες ερωτήσεις.
1: Ναι, ναι. Άρεσε. Λοιπόν, παιδιά, αν κερδίσετε, ποιους θα πάρετε μαζί σας?
0: Έλα, πάμε.
1: Ευαγγελία.
0: Κάτι.
1: Ναι, κάτι σφυρίζει. Κάτι δεν σφυρίζει. Ακούμε και πολύ καλά την Ευαγγελία πάλι.
0: Ευαγγελία. Μπορείς, Ευαγγελία, να πας έτσι δίπλα στο μικρόφωνο.
1: Παναγιώτη, μήπως να μοιράζεστε το πάνω το μικρόφωνο.
2: Καλύτερα.
0: Ναι, ναι, νομίζω.
1: Ο Παναγιώτης ακούγεται καλά.
0: Για πες μας, Ευαγγελία, ποιο θα πάρεις μαζί σου?
3: Δύσκολη αποφάση.
1: Η σωστή ερώτηση είναι Άρης ή Έλληνα. Σωστή απάντηση.
3: Θέλετε να πάμε και οι τρεις?
1: Να μιλήσουμε με το σταθμό.
0: Θα το συζητήσουμε.
3: Μπορούμε να το κανονίσουμε.
0: Εντάξει, οκ.
1: Παναγιώτη, εσύ.
0: Ο Παναγιώτης τι σκέφτεται?
2: Εγώ έχω πολλές επιλογές.
0: Α, δεν
2: αλλά
0: έχεις...
2: είσαστε μέσα στις προτεραιότητες.
0: Αρχικά ευχαριστούμε.
1: Πολύ καλή απάντηση.
0: Αλλά δεν έχεις, ρε παιδί μου, κάποιον που είπες να πάμε μαζί?
2: Όχι, όχι.
0: Okay. Okay.
1: Να σου πω κάτι. Ναι. Για μένα το πιο συγκινητικό είναι ότι η Σταύρη έχει μείνει εδώ να παρακολουθήσει τον τελικό από κοντά.
0: Ναι, μετά από τόσο άγχος που έφαγε από την κίνηση. Να γίνει κάτι με αυτή την κίνηση, παιδιά, στις πόλεις της Λευκοσίας. Τέλος πάντων, είναι εδώ χαλαρώνει. Έχουμε φάει και τα μπισκοτάκια μας από την Ευαγγελία που μας έφερε και είναι.
1: Τα οποία είναι υπέροχα.
0: Και πάμε τώρα να ξεκινήσουμε με τον τελικό, ο οποίος, παιδιά, ακούστε λίγο τι θα γίνει. Θα βάλω Dynamite αρχικά από Tyla & Wizkid, να το ακούσουμε, να χαλαρώσουμε και θα σας πω σε πάρα πολύ λίγο γιατί θα είναι εύκολος, γρήγορος, δεν θα πάρει πολύ ώρα γιατί όποιος φτάσει πρώτος στις τρεις σωστές απαντήσεις φεύγει για Μιλάνο.

0: σπίτι.
1: Λοιπόν, Dynamite από Τάιλα και WizKid και παιδιά, είμαστε έτοιμοι για το μεγάλο τελικό.
2: Είμαστε έτοιμοι. Όποιος παίχτης φτάσει πρώτος στις τρεις σωστές κερδίζει το ταξίδι από την Maybelline New York και τον Mix FM. Ξεκινάει ο Παναγιώτης, ο οποίος είχε 6 σωστές απαντήσεις στον πρώτο γύρο.
1: Το δίκαιο είναι αυτό, να ξεκινήσει. Η πρώτη ερώτηση να είναι στον Παναγιώτη που είχε πιο πολλές σωστές απαντήσεις στον ημιτελικό.
2: Και θα πηγαίνουμε ένα λάξ, παιδιά. Οπότε, ξεκινάμε. Παναγιώτη, είσαι έτοιμος?
3: Έτοιμος.
2: Ευαγγελία, είσαι έτοιμη?
4: Είμαι.
1: Καλή επιτυχία, παιδιά. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία και σε εσένα, Έλενα.
2: Βεβαίως. Παναγιώτη, να μην ξεχάσουμε και τα δευτερόλεπτα που έχεις να απαντήσεις.
3: Πώς
1: έχουμε? 3-4 δευτερόλεπτα. Εντάξει, πρόσεξε.
2: Λοιπόν, Παναγιώτη, ποιο είναι το πιο διάσημο ιταλικό γλυκό?
3: Το gelato.
1: Όχι το τιραμισού. Παναγιώτης 0, Ευαγγελία 0.
2: Ποια ιταλική πόλη, Ευαγγελία, είναι γνωστή για το Fashion Week?
4: Μιλάνο.
1: Σωστή. 0 Παναγιώτης, 1 η Ευαγγελία.
2: Παναγιώτη, συνέχισε το στίχο. Debbie Dirar μας φώτος. Α, θες τραγούδα το κλάσ. Debbie Dirar μας φώτος.
1: Σωστό ήταν το τούβε, αλλά δεν είναι κουάντο το τούβε.
2: Άρα είμαστε...
1: 1.
2: Ευαγγελία, τι με πρεγουντώ. Συνέχισε το στίχο. Τι με πρεγουντώ.
4: No.
2: No.
1: Si tengo muchas novias. Άρα 0-1.
2: Παναγιώτη, τι είδος μουσικής τραγουδά κυρίως ο Bad Bunny?
3: Reggaeton και Latin Trap.
1: Σωστός. 1-1. Ευαγγελία.
2: Με ποιον καλλιτέχνη συνεργάστηκε στο κομμάτι Dakiti?
4: Με τον Drake.
1: Όχι, με το Μαλούμα. 1-1. Παναγιώτη.
2: Παναγιώτη, πώς λέγονται οι fans του Bad Bunny?
3: Bunnies. Bad Bunnies.
1: Κοίτα.
2: Θα το πάρουμε σωστό, είναι, γιατί είναι bunny fans. Οπότε είναι, σωστό, είναι αυτό. Λέγονται και κονέχος. Είχαμε δύο απαντήσεις. Και τώρα ερχόμαστε στην Ευαγγελία. Τι σημαίνει κονέχος που ονομάζονται οι fans του Bad Bunny στα ελληνικά?
4: Οι fans, οι υποστηριχτές.
2: Ναι, όχι, πώς λέγεται το κονέχος που είναι οι υποστηριχτές του στα ελληνικά?
4: Φίλοι.
1: Κουνέλι.
4: Α.
1: Ναι. 2-1. Παναγιώτη, αν βρεις αυτή την απάντηση, φεύγεις για Μιλάνο.
2: Παναγιώτη, ποια χρονιά ο Bad Bunny κυκλοφόρησε τον τελευταίο του δίσκο?
3: Το 25.
2: Και ναι,
1: Παναγιώτη, πας Μιλάνο.
2: Παναγιώτη, ετοίμασε βαλίτσες, η Ευαγγελία είναι απέναντί σου. Μια πολύ καλή ευκαιρία για να έρθει μαζί σου. Εμείς ενέχουμε πακέτο.
1: Εμείς εννοείται, τι εννοείς? Πρέπει να παίρνω ξεναγήσουμε στο Μιλάνο αρχικά.
2: Η Ευαγγελία θα σου πει για το Milan Fashion Week. Θα φάτε τυραμισού που είναι, ξέρει το γλυκό. Ήταν και το παγωτό, αλλά εννοούσαμε το γλυκό, το κλασικό γλυκό. Πώς νιώθεις?
3: Δεν ξέρω, περίεργα, πολλά περίεργα.
1: Να τον αφήσουμε να ακούσει Taylor Swift να το χωνέψει και θα μας πει μετά πώς νιώθει. Hey guys, it's Taylor.

0: Εδώ φυγούνται, αγκαλιάζονται παιδιά στο στούντιο του Mix FM. Ο Παναγιώτης είναι ο μεγάλος μας νικητής, ο οποίος θα ταξιδέψει στο Μιλάνο παρέα με ένα άτομο της επιλογής του και εννοείται με συντροφιά τη Maybelline New York. Παναγιώτη, πέ μας πώς νιώθεις.
1: Περάσαν τρία λεπτά. Ακούσαμε ολόκληρο το Fate of Ophelia της Taylor Swift. Αφήσαμε σε λίγο να το χωνέψεις.
2: Εντάξει, καταρχάς ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολλά ωραίο τούτο που διοργανώσετε. Προσπαθώ να το αντιληφθώ, να δω τι γίνεται, να κάνω σχέδια μες στο νου μου όπως είναι να είναι, ναι.
0: Πόσες ώρες εθιάβασες για τον Bad Bunny την προηγούμενη εβδομάδα?
2: Τώρα σκεφτώ.
0: Έλα κοντά στο μικρόφωνο τώρα, σαν σκέφτεσαι.
2: Βοήθησε λίγο το chat.
1: Ναι, εντάξει, οπότε... λογικό.
0: Έχεις το premium ή το κάνω...
1: Άρα ήταν περιορισμένη ώρα κάθε μέρα διαβάσματος. Παναγιώτη, όμως η σημαντική ερώτηση που εντάξει, εσύ το είπαμε πριν, τούτο θα κρίνει το αν θα πάει εσύ όχι, είναι τι ώρα να είμαστε έτοιμοι εγώ και Έλληνα για να μας πιέσει να πίνουμε ένα αεροδρόμιο.
2: Πότε, πέντε μου, πότε φεύγουμε, 17 του Ιούλη φεύγουμε.
0: Ναι, μπορώ να φύγουμε και 16
1: αν μπορούμε να το κανονίσουμε.
0: Να το κανονίσουμε.
1: Να δούμε τις μέρες.
0: Και έχω ακόμα μια ερώτηση. Μόλις φύγεις που δαμε, ποιον είναι να πιάσεις πρώτα τηλέφωνο?
1: Α, ωραία.
2: Νομίζω τον αρφό μου. Ναι,
1: καταχάσαμε μόνο αρφό.
0: Γι' αυτό ερώτησα. Ήθελα έτσι να ψάρω. Έμαθαμε. Εντάξει. Συγχαρητήρια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που έπαιξες μαζί μας.
1: Μπράβο σου και να περάσεις σούπερ. Και περιμένουμε μόλις επιστρέψεις μήνυμα, φωτογραφίες, βίντεο.
2: Ευχαριστώ.
0: Από τη συναυλία τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Ναι, καλέ.
0: Την ώρα που ενάντζαμε.
1: Την ώρα που ενάντζαμε. Τέλει.
0: Ζήλευκε αλλιώ αν δεν τα θωρίτσιν την ώρα.
1: Έχει δίκιο, ναι, live μετάδοση. Hear the clock ticking on the wall. Losing

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Ο νούμερο 1 καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο 1 μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές Τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
3: Θυμήσου τα καλοκαίρια και είναι τον καιρό.
4: Άντε καλό μας καλοκαίρι.
2: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.
5: Η Μποτέκα και το House of Apollo παρουσιάζουν για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το Eurovision Extravaganza Party. Ραντεβού την Παρασκευή 15 Μαΐου στο Morphic Venue στη Λεμεσό. Οι DJs LeBlanc και Dr. Tonton θα αναλάβουν να ανεβάσουν τη θερμοκρασία στα ύψη με τα μεγαλύτερα Eurovision Hits και Disco Beats. Φαντασμαγορικά shows και εκρηκτικά drag queen acts από τις Lil Dynasty και Andromeda Balls.
6: Σου είπα φέρτο.
5: Οι πόρτες ανοίγουν στις 10 το βράδυ. Εισιτήρια προκολούνται. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 96 59 80 70.
7: Κόρη μου, κόρη μου.
8: Σας το τσεφίαμε.
5: Supported by Aline Alimassol και Ray Magazine. Powered by Mix FM.
9: Καλοκαίρι στην πόλη.
10: Αλλιώς. Let's get it started. Let's get it started.
2: Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν
11: Μες στην πόλη Festival Summer Edition.
12: Μην αντιστέκεσαι, κανένα βήμα κι εσύ.
2: 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout.
13: You know what it is when we do what we do.
2: Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα κοκτέιλς, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.

0: Θα μου λείψεις αύριο, η αλήθεια είναι αυτή.
1: Πού θα είσαι αύριο?
0: Αύριο, παιδιά, δεν θα δω την Έλενα Ολυμπίου, γιατί 4 με 6 το απόγευμα έχω live link παρέα με τη Χριστίνα Αργυρού στο American University of Cyprus στις Φινικούδες στη Λάρνακα, παιδιά. Γιορτάζει το AUCY Day, το Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο Επέθριο Θέατρο Φινικούδων. Και εκεί, εντάξει, έχει στη θύμια κατάσταση Μέντε Φουέρτε, Χοβίξ, Σάσα Μπάστα, Γιώργος Βασιλείου, πολλοί κόσμος, πάρα πολλοί κόσμος. Ελεύθερη είσοδος για όλους. Εμείς θα είμαστε εκεί από τις 4 μέχρι τις 6.
1: Αυτά είναι, παιδιά, γιορτάζουμε στη Λάρνακα. Θα κάνεις και τη βόλτα σου, θα πας και κοντά στη θάλασσα. Εμείς κάπου εδώ, παιδιά, θα σας αφήσουμε. Αλλά όσοι δεν συντονιστήκατε στην εκπομπή μας σήμερα, να ξέρετε ότι βγάλαμε το μεγάλο νικητή τη συναυλία του Bad Bunny, ο Παναγιώτης Φιλανιώτης. Ταξιδεύει στο Μιλάνο με ένα άτομο τις επιλογές του, γιατί η Maybelline New York κάνει τα όνειρά σας πραγματικότητα.
0: Πριν σας αφήσουμε, να στείλουμε τη θετική μας ενέργεια και καλές επιτυχίες στην Αντιγόνη και σε όλη την Κυπριακή αποστολή της Eurovision, που διαγωνίζονται απόψε διεκδικώντας μια θέση για το μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Καλή επιτυχία Κύπρος, καλή επιτυχία Αντιγόνη.
1: Και κάπως έτσι, παιδιά, δίνουμε ραδιοφωνική σκητάλη στη Χαριτίνη Ηλιάδου και στο Evening Show και τα λέμε ξανά. Από τον Άρη Κυπριανού.
0: Στην Έλενα Ολυμπίου. Και την Έλενα Ολυμπίου. Φιλιά πολλά. We play the hits. You live the life. This is Taylor Swift right here.

0: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go.
2: Number 5.

Number 3. Number 2.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Get ready for the ultimate event of the season. The American University of Cyprus presents AUCY Day 2026 on Friday, May 15th at the Finikoudas Open Air Theater. Opposite Habos from 6 p.m. till 1 a.m. Mix FM will be broadcasting live from 4 to 6 p.m. Live on stage, Mente Fuerte, Jovig, Sasa Basta, Yorgos Vasiliou, It's Only Skills, Peter Capri, The Cypriot Smurf, an explosive drum show with Evelina, DJ Doros on the decks, dance performances by Justice Show, Food Court, and so much more. Free entry for everyone. AUCY Day 2026, a night to remember. Don't miss it.
3: Η Bottega και το House of Apollo παρουσιάζουν για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το Eurovision Extravaganza Party. Ραντεβού την Παρασκευή 15 Μαΐου στο Morphic Venue στη Λεμεσό. Οι DJs LeBlanc και Dr. Ton Ton θα αναλάβουν να ανεβάσουν τη θερμοκρασία στα ύψη με τα μεγαλύτερα Eurovision Hits και Disco Beats. Φαντασμαγορικά shows και εκρηκτικά drag queen acts από τις Lil Dynasty και Andromeda Balls.
4: Σου είπα φέρτο.
3: Οι πόρτες ανοίγουν στις 10 το βράδυ. Εισιτήρια προπολούνται. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 96 59 80 70.
5: Κόρη μου, κόρη μου.
6: Σας το τζεφίαμε.
3: Supported by Aline Alimassol και Ray Magazine. Powered by Mix FM.
0: The legendary Space Ibiza is coming to Cyprus for the very first time. June 6th and 7th at the exclusive Aya Resort in Aya Napa. Get ready for 2 days of pure electronic music in a private boutique hotel setting. Experience real Ibiza party vibes with an epic lineup, a Rhodes, Zamna Sound System, Economist, Bad Box, and more. Secure your spot now and become part of the moment. Visit cyprus.spaceibiza.com. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.
7: Το πιο νόστιμο φεστιβάλ της χρονιάς επιστρέφει, πιο μεγάλο, πιο δυνατό και πιο Chef's Kiss από ποτέ. Στις 16 και 17 Μαΐου, το Chef Kiss Food Festival 2026 έρχεται στην Αγία Νάπα Μαρίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Με περισσότερους από 30 food vendors, απολαυστικά drinks, workshops, private dining experience και live cooking shows που θα σου ανοίξουν την όρεξη. 2 stages γεμίζουν το φεστιβάλ με μουσική, ενέργεια και live DJ sets. Έλα να το ζήσεις και θα πεις και εσύ Chef's Kiss.
8: Περισσότερος ρυθμός, περισσότερη άνοιξη, περισσότερο Home Week Ανδρεώτη. Το Σάββατο 16 Μαΐου σας περιμένουμε στο ανακαινισμένο showroom των επίπλων Ανδρεώτη στη Λεμεσό. Από τις 11 μέχρι τη 1, ο Mix FM με τον Πλάτωνα Μουρατίδη και τη Μαρία Πορφυρίου ανεβάζουν τη διάθεση με μουσική και live, ανοιξιάτικη ενέργεια, ενώ εσείς ανακαλύπτετε εκπτώσεις έως 50% σε όλα τα έπιπλα κήπου, διακοσμητικά και όσα χρειάζεστε για το σπίτι. Ανοιχτά μέχρι και τις 7 το απόγευμα.

Πολύ καλησπέρα και από μένα με τη σειρά μου στην πιο όμορφη παρέα. Ελπίζω να είσαι καλά, να έχεις μια φανταστική μέρα. Εγώ είμαι εδώ για να σου φτιάξω το απόγευμα και να το γεμίσω με την καλύτερη μουσική. Χαριτίνα Ηλιάδου στο μικρόφωνο. Δεν είμαι μόνη. Genius, μεγάλος χορηγός και φυσικά υποστηριχτής λαχταριστή Pizza Hut. Και εσύ με το μήνυμά σου που έρχεται στο 99310031 στο Viber. Το περιμένω και δεν χρονοτριβώ. Λιούις Καπάλντι έρχεται και ακούγεται δυνατά.

Μία από τις ατάκες που νομίζω ότι δεν θα σταματήσω να λέω ποτέ στη ζωή μου, όσα χρόνια κι αν περάσουν, είναι να κοιτάω έξω και να λέω πω πω είναι 7 και είναι ακόμα μέρα. Τι ωραία! Αυτό, παιδιά, κάθε μέρα μπορεί να λέω το ίδιο πράγμα, καταντάω βαρετή, είτε να το σκέφτομαι από μέσα μου, αν δεν έχω σε κάποιον να το πω, είτε να το λέω απ' έξω μου. Πραγματικά είναι φανταστικό να έχουμε έτσι μεγάλες μέρες και να τις απολαμβάνουμε, και μακάρι να σταματήσει να αλλάζει και η ώρα, να συμβαίνει αυτό και το χειμώνα έτσι λίγο παραπάνω. Bruno Mars, I just might, για τη συνέχεια πάμε να το απολαύσουμε παρέα.

Αυτός ήταν ο Harry Styles και πάμε να δούμε περίεργους νόμους ανά τον κόσμο. Στην Ιαπωνία, παιδιά, οι εταιρείες υποχρεούνται νομικά να μετρούν την περίμετρο μέσης των υπαλλήλων τους κάθε χρόνο που περνάει. Είναι τρελό, όμως είναι αληθινό. Επίσης, στη Σιγκαπούρη, η πώληση τσίχλας έχει απαγορευτεί από το 1992 και δεν θα σας πάω τώρα μακριά, θα σας πάω στην Ελλάδα. Το να φοράς ψιλοτάκουνα σε αρχαιολογικούς χώρους είναι παράνομο, με πρόστιμα που φτάνουν έως και τα 900 ευρώ. Φυσικά δεν είναι μόνο αυτές οι παρανομίες, τέλος πάντων, ανά τον κόσμο. Θα βρω κι άλλες και ίσως τα πούμε και στη συνέχεια. Αν ξέρεις καμία, εδώ στο 99-31-0-31 στο Viber, τις περιμένω. Συνεχίζω με Megan Trainor, ενώ ακολουθεί και η Olivia Dean, οπότε δεν πας πουθενά.

0: Just tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Την Κυριακή 17 Μαΐου η Λεμεσός δίνει ραντεβού πάνω σε δύο τροχούς. Το Distinguished Gentleman's Right ενώνει πάνω από 1000 πόλεις παγκοσμίως με στόχο την ενίσχυση της μάχης κατά του καρκίνου του προστάτη και την ψυχική υγεία των ανδρών μέσω Movember. Στηρίξτε την προσπάθεια για 12η χρονιά στην πόλη μας. Μέγα χορηγή Triumph Cyprus και υπεραγορές ΑΜΕΓΑ. Mix FM Live Link 9:30 με 11:30 το πρωί, παρέα με Κάλλη Ελευθερίου και Χαριτίν Ηλιάδου.
3: Το καλοκαίρι μου.
4: Την Κυριακή 7 Ιουνίου η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γεμίζει Greek Disco Vibes. Χορός, καλοκαιρινή διάθεση, δυνατή μουσική και το απόλυτο ελληνικό πάρτι της πόλης.
3: Έχουμε γίνει σουζούρο, μας πήρανε τα πάρη.
4: Με στην Πόλη Festival Summer Edition. Η πόλη παίζει στον δικό της καλοκαιρινό ρυθμό.
5: Ξεκίνησε σαν παιχνίδι.
6: Μέχρι τρεις πληρώνουμε.
5: Όμως μέρα με τη μέρα έγινε κάτι πολύ μεγαλύτερο. Έγινε η δική μας αλήθεια.
7: ΑΕΚ 171 και 40.
8: 158 και 85. Πάει κι αυτός. Και είναι ο μεγάλος λογαριασμός. 278 και 25.
9: Στο Breakfast Show μοιραστήκαμε ιστορίες, χαμόγελα και τελικά μοιραστήκαμε το πιο σημαντικό. Ανακούφιση.
8: 298 και 94.
10: Cheers, Παντελίτσα.
5: Στο Kill Bills πληρώσαμε 2.300 ευρώ σε δικούς σας λογαριασμούς.
9: Δεν ήταν απλώς ένα παιχνίδι, αλλά το δικό μας ευχαριστώ που είστε πάντα εκεί.
8: 275 ευρώ σύνολο στο πληρώσαμε και τελείωσε.
10: Άντε, και σκίζεται
8: και γεια μας, παιδιά. Αυτό ήταν.
5: Σας αγαπάμε και θα βρίσκουμε πάντα τρόπους να σας το δείχνουμε.
11: Αυτό τον Ιούλιο η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το μαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
12: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live ραβιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266 2626.
13: Stop

Εδώ είμαστε παρέα με την καλύτερη μουσική και το Genius και πάμε να δούμε περίεργους νόμους ανά τον κόσμο, στον Καναδά. Πολύ καλό αυτό. Δεν μπορείς νομικά να πληρώσεις κάτι χρησιμοποιώντας πάρα πολλά κέρματα. Οι επιχειρήσεις μπορούν να σου αρνηθούν την πληρωμή σου και δεν είναι όπως εδώ που μπορεί να πας να αγοράσεις ένα μπουκαλάκι νερό και να ξεφορτωθείς ό,τι μπρούτζινο κέρμα έχεις. Στην Ταϊλάνδη επίσης το να πατάς πάνω σε χρήμα είναι ποινικό αδίκημα και αυτό συμβαίνει γιατί το πρόσωπο του βασιλιά βρίσκεται σε κάθε νόμισμα και χαρτονόμισμα, οπότε δεν μπορείς να το κάνεις με τίποτα. Και τέλος, στη Δανία οι οδηγοί υποχρεούνται νομικά να ελέγχουν κάθε φορά κάτω από το αυτοκίνητό τους πριν ξεκινήσουν για άστεγους που κοιμούνται, γιατί είναι πολύ πιθανό να συμβεί και να βρουν κάποιον εκεί. Αν ξέρεις και άλλον περίεργο νόμο ανά τον κόσμο, μου στέλνεις εδώ στο Viber στο 99310031. Ενώ Under the Man, μπορώ να το πω και με δικά μου λόγια, Christina Aguilera έρχεται, που και τώρα που μιλάμε είναι πιο εντυπωσιακή από ποτέ, και πάμε να την απολαύσουμε παρέα.

Number 3. Number 2.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Ο φιλανθρωπικός οργανισμός Baby Driver Αντώνης Βαρέλης διοργανώνει για δεύτερη χρονιά την έκθεση σπορτ αυτοκινήτων εις μνήμη του Αντώνη Βαρέλη το Σάββατο 16 Μαΐου στο Νέο Πλάζα στην Κοκκινοτριμηθιά από τις 4 μέχρι τις 10 το βράδυ. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά με την καλύτερη μουσική από τις 4 μέχρι τις 6. Είσοδος 5 ευρώ. Όλα τα καθαρά έσοδα θα δοθούν σε οικογένειες με παιδιά που παλεύουν με τον καρκίνο και άλλες σοβαρές παθήσεις. Σας περιμένουμε.
3: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς. Let's get it started. Let's get it started. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν.
4: Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Μην αντιστέκεσαι.
3: Κανένα βήμα και εσύ. 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα κοκτέιλς, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
5: This is not just techno. Monday to Friday. This I'm a savvy. Is pure underground energy. May 31st, Stella Bossi at the Castle Club. Berlin's raw sound takes over room 3. No rules, no limits, just music. Supported by Boiler House. Doors open at midnight. Call 97-77-5550. Tickets at thecastleclub.com. The Castle Club, Aya Napa. Feel the underground.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over The Warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
2: Το πιο νόστιμο φεστιβάλ της χρονιάς επιστρέφει, πιο μεγάλο, πιο δυνατό και πιο Chef's Kiss από ποτέ. Στις 16 και 17 Μαΐου, το Chef Kiss Food Festival 2026 έρχεται στην Αγία Νάπα Μαρίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Με περισσότερους από 30 food vendors, απολαυστικά drinks, workshops, private dining experience και live cooking shows που θα σου ανοίξουν την όρεξη. Δύο stages γεμίζουν το φεστιβάλ με μουσική, ενέργεια και live DJ sets. Έλα να το ζήσεις και θα πεις και εσύ, Chef's Kiss.

Alex Warren για τη δεύτερη μας ώρα παρέα με το Genius. Και αν είσαι από τους τύπους που θέλεις να ψωνίζεις και να κερδίζεις, στο Genius με κάθε αγορά μαζεύεις διπλούς πόντους ανταμοιβή και έχεις και δωρεάν παράδοση σε pick-up spot. Δηλαδή ψωνίζεις online και σε συμφέρει διπλά. Μπαίνεις τώρα genius.com.cy και ξεκινάς να φορτώνεις πόντους. Άντε, τι περιμένεις? Παρέα μας και η λαχταριστή Pizza Hut. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 9, δεν πάμε πουθενά. Και ένα κομμάτι που μου έχει λείψει πάρα πολύ και το σκεφτόμουν σήμερα, είπα να το ακούσουμε παρέα. Πάλι καλά που το θυμήθηκα. Miley Cyrus και Wrecking Ball. Για τη συνέχεια, ακούγεται δυνατά.

Υπάρχουν τόσο περίεργες δουλειές ανά τον κόσμο, αλλά μία από αυτές που θα ήθελα να κάνω είναι να δουλεύω στο Netflix. Υπάρχει κατηγορία εργαζομένων που πληρώνεται για να βλέπει σειρές και να βάζει tags όπως ρομαντικό, σκοτεινό, feel good, ώστε να δουλεύουν καλύτερα οι προτάσεις. Οπότε, ναι, είναι μία από τη δουλειά των ονείρων μου. Όπως και να το κάνω, και το αφήνω εδώ σαν πρόταση. Δεν ξέρω πώς μπορούμε να στείλουμε βιογραφικό και τι πρέπει να πληρούμε για να το κάνουμε αυτό. Πάντως, είναι μία δουλειά, ας πούμε, dream job. Συνεχίζω με Σίλιο Green, Forget You. Ξέρω ότι θέλεις να το αφιέρωσεις κάπου, οπότε άκουσε το δυνατά και αφιέρωσε το όπου εσύ θες.

Doja Cat. Και σήμερα Πέμπτη δεν ξεχνάς ποτέ στη ζωή σου ότι μπορείς να απολαύσεις τις αγαπημένες σου πίτσες από την Pizza Hut με προσφορά μία σημεία δωρεάν. Και για περιορισμένο διάστημα τρέχει η νέα Double Stuffed Crust Pizza από την Pizza Hut για διπλή απόλαυση, με όχι ένα αλλά δύο Stuffed Crust γεμάτα με λαχταριστή μοτσαρέλα. Οπότε δεν το χάνεις με τίποτα. Ed Sheeran, ούτε αυτόν το χάνεις για τη συνέχεια.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Η ομορφιά αποκτά νέο προορισμό στο παραλίμνη. Την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 6 μέχρι τις 8 το απόγευμα γιορτάζουμε μαζί το opening του νέου NYX Professional Makeup Store στο Beauty Bar στο παραλίμνη. Ο Mix FM θα βρίσκεται εκεί εκπέμποντας ζωντανά παρέα με Κάλια Ελευθερίου και Χαριτίνη Ηλιάδου. Ανακάλυψε τα αγαπημένα σου προϊόντα NYX, ζήσε το απόλυτο beauty experience και για τους πρώτους 150 τυχερούς, με κάθε αγορά δώρο ένα μοναδικό νεσεσέρ με δύο full size προϊόντα. NYX Professional Makeup, τώρα και στο Beauty Bar στη Λεωφόρο 1ης Απριλίου 30 στο Παραλίμνη.
2: Street food που δεν χορταίνεις. Παγωμένα κοκτέιλς και δροσιστικά ποτά που φτιάχνουν το απόλυτο summer mood. 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται ο πιο γευστικός καλοκαιρινός προορισμός της πόλης. Μες στην Πόλη Festival Summer Edition. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα.
3: Η Bottega και το House of Apollo παρουσιάζουν για 5η συνεχόμενη χρονιά το Eurovision Extravaganza Party. Ραντεβού την Παρασκευή 15 Μαΐου στο Morphic Venue στη Λεμεσό. Οι DJs LeBlanc και Dr. Ton Ton θα αναλάβουν να ανεβάσουν τη θερμοκρασία στα ύψη με τα μεγαλύτερα Eurovision Hits και Disco Beats. Φαντασμαγορικά shows και εκρηκτικά drag queen acts από τις Lil Dynasty και Andromeda Balls.
4: Σου είπα φέρτο.
3: Οι πόρτες ανοίγουν στις 10 το βράδυ. Εισιτήρια προκολούνται. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 96 59 80 70.
5: Κόρη μου, κόρη μου.
6: Σας το τσεφίαμε.
3: Supported by Aline Alimassol και Ray Magazine. Powered by Mix FM.
7: Αν ονειρεύεσαι το ιδανικό outdoor spring setup, το Home Week Andreotti και ο Mix FM σου δίνουν την ευκαιρία να το αποκτήσεις. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μπεις στο Instagram, να κάνεις follow τον Mix FM Cyprus, τα Andreotti Furniture Cyprus και tag ένα φίλο για να μπεις στην κλήρωση με δώρο ένα Leone outdoor dining set για 8 άτομα αξίες 2.960€ από την σουηδική εταιρεία Brafab. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του live link στο κατάστημα Andreotti το Σάββατο 16 Μαΐου. Μείνετε συντονισμένοι.
8: Ο νούμερο ένα καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο ένα μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
9: Θυμήσου τα καλοκαίρια και εκείνον τον καιρό.
10: Άντε καλό μας καλοκαίρι.
8: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.

κάτι υποψιαζόμουν τώρα, σιγουρεύτηκα και πρέπει οπωσδήποτε να το μοιραστώ μαζί σου. Παιδιά, το κουμπί που υπάρχει στο ασανσέρ, κλείσιμο πόρτας, αυτό που το πατάμε πολλές φορές για να κλείσει πόρτα και τίποτα δεν γίνεται, δεν λειτουργεί στην πραγματικότητα. Σε αρκετές χώρες μπήκε μόνο για να δίνει την αίσθηση ελέγχου σε όλους όσοι βιάζονται, αλλά στην πραγματικότητα δεν ισχύει καθόλου μα καθόλου. Τώρα ξέρουμε. Και τώρα έχω απογοητευτεί, αλλά έχω επιβεβαιωθεί ταυτόχρονα. Λοιπόν, συνεχίζω με Taylor Swift που έρχεται εδώ στο Mix FM, ενώ ακολουθούν και Three Doors Down.

Και δεν ξεχνάς ότι έρχεται το Μες στην Πόλη Summer Edition 6 και 7 Ιουνίου, save the dates από τώρα, στην αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας, όπου θα γίνει το απόλυτο summer hangout, street food, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο Γρασίδι και μουσική που θα μας κρατήσει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο R&B mood και Κυριακή Greek disco vibes από τις 4 μέχρι και τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Δεν το χάνεις, θα σε περιμένουμε οπωσδήποτε. Και κάπως έτσι εμείς λέμε τις καληνύχτες μας και φυσικά θα τα πούμε και αύριο πάλι σε live link που θα βρισκόμαστε στο Παραλίμνη, οπότε θα τα πούμε από εκεί. Για τις καληνύχτες μας, Σαμπρίνα Κάρπεντερ, και από εμένα τη Χαριτίνη Λιάδου, τη Genius, το μεγάλο μας χορηγό και φυσικά τον υποστηριχτή μας, τη λαχταριστή Pizza Hut, φιλιά πολλά και καλό βράδυ σε όλους και όλες σας. Bye!

Number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5.
1: Cyprus's hottest hits.
0: Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
3: Την Κυριακή 17 Μαΐου η Λεμεσός δίνει ραντεβού πάνω σε δύο τροχούς. Το Distinguished Gentleman's Ride ενώνει πάνω από 1000 πόλεις παγκοσμίως με στόχο την ενίσχυση της μάχης κατά του καρκίνου του προστάτη και την ψυχική υγεία των ανδρών μέσω Movember. Στηρίξτε την προσπάθεια για 12η χρονιά στην πόλη μας. Μέγα χορηγή Triumph Cyprus και υπεραγορές ΑΜΕΓΑ. Mix FM Live Link 9:30 με 11:30 το πρωί, παρέα με Κάλια Ελευθερίου και Χαριτίν Ηλιάδου.
4: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.
5: Η Bottega και το House of Apollo παρουσιάζουν για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το Eurovision Extravaganza Party. Ραντεβού την Παρασκευή 15 Μαΐου στο Morphic Venue στη Λεμεσό. Οι DJs LeBlanc και Dr. Ton Ton θα αναλάβουν να ανεβάσουν τη θερμοκρασία στα ύψη με τα μεγαλύτερα Eurovision Hits και Disco Beats. Φαντασμαγορικά shows και εκρηκτικά drag queen acts από τις Lil Dynasty και Andromeda Balls.
6: Σου είπα φέρτο.
5: Οι πόρτες ανοίγουν στις 10 το βράδυ. Εισιτήρια προκολούνται. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 96 59 80 70.
7: Κόρη μου, κόρη μου.
8: Σας το τσεφίαμε.
5: Supported by Aline Alimassol και Ray Magazine. Powered by Mix FM.
9: Ξεκίνησε σαν παιχνίδι.
10: Μέχρι τρεις πληρώνουμε.
9: Όμως μέρα με τη μέρα έγινε κάτι πολύ μεγαλύτερο. Έγινε η δική μας αλήθεια.
11: 181 και 40. 158 και 85. Πάει κι αυτός. Και είναι ο μεγάλος λογαριασμός. 278 και 25.
12: Στο Breakfast Show μοιραστήκαμε ιστορίες, χαμόγελα και τελικά μοιραστήκαμε το πιο σημαντικό. Ανακούφιση.
11: 298 και 94.
13: Cheers, Παντελίτσα.
9: Στο Kill Bills πληρώσαμε 2.300 ευρώ σε δικούς σας λογαριασμούς.
12: Δεν ήταν απλώς ένα παιχνίδι, αλλά το δικό μας ευχαριστώ που είστε πάντα εκεί.
11: 275 ευρώ σύνολο στο πληρώσαμε και τελείωσε.
13: Άντε, και σκίζεται
11: και γεια μας, παιδιά, αυτό ήταν.
9: Σας αγαπάμε και θα βρίσκουμε πάντα τρόπους να σας το δείχνουμε.
4: Καλοκαίρι στην πόλη, αλλιώς. Let's get it started. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν Μες στην πόλη Festival Summer Edition.
14: Μην αντιστέκεσαι, κάνε ένα βήμα κι εσύ.
4: 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout.
15: You know what it is when we do what we do.
4: Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.

myself. Is this what life has got to give? Is this a dream?

the love, the energy, and the